0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan.

0: χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λόρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Ίσως να υπήρχε.
0: Να θυσιαστώ.
2: Ίσως να
1: υπήρχε. Κάτι καλύτερο.
0: Το λαό.
2: Κάτι πιο,
1: κάτι πιο αγνό.
0: Στον ομό Θεού αγνώστου.
1: Οι μάχες που δώσαμε.
0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Θα έπρεπε να κρατήσουν.
0: Να θυσιαστώ.
1: Μακριά.
0: Με το
1: πρόσωπο.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο νέρος, αποκλεί. Αποκλείωσε του Ρέρα στο πέναλτι.
3: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Τσιόντις Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ μες στο σπίτι που δερματώσει. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Κι όπου με βγάλει θα φωλιάσω το χειμώνα.

κανόνα.

0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

καθαριστή τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρί.

0: κάνει την πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάς.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Φάμπρικα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, σε αποκλεί. Αποκρούει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή.
3: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
6: Μαγιονέζα Contito. Όπως Ελλάδα.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για τη φουκαριάρα τη μάνα μας, για την ακρίβεια η φουκαριάρα η μάνα μας πάει Μουντιάλ. Και βλέπετε, υπάρχει ένα ημίφος το οποίο μας δείχνει τι ώρες περίπου θα γίνει το Μουντιάλ ώρα Ελλάδος. Το ξημέρωμα, ξημερώματα κλπ. Ο Πασχετέρη αν δεν φταίει. Καλησπέρα, ο Τζιμ δεν είναι εδώ. Είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Κέλε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας και αυτή η εκπομπή θα βγει από τα χεράκια του. Θα μιλήσουμε και λίγο για Ηρακλή, γιατί πάρα πολλοί φίλοι ρωτάτε και θα μιλήσουμε και για Μουντιάλ πάρα πολύ. Έχω ανοίξει εδώ τα τευτέρια μου εδώ μπροστά, ώστε να μπορώ να εκτεθώ με την ησυχία μου και να μπορείτε από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου που τελειώνει το Μουντιάλ και για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι το επόμενο Μουντιάλ να με κράζετε.

0: πρόστιμο. Για όσου ρωτάνε γιατί φάγαμε το πρόστιμο, και όπω είπα σε κάτι φίλου, όταν παίρνει άδεια και ρωτά γιατί φάγαμε πρόστιμο, να πα σε ένα μαγαζί και να ρωτά τι μάρκα είναι οδοντογλυφίδε. Αυτό ακριβώ κάνετε. Μην ψάχνετε λόγου να αγχώνεστε και μην ψάχνετε λόγου να απογοητεύεστε. Δηλαδή, ένα παίχτη, α πούμε, μιλάει με τον Ερακλή και ζητάει τελευταία στιγμή τον ουρανό μετάστρα. Ο Ερακλή δεν τον πάρει. Γιατί ο Ερακλή δεν έχει την ανάγκη του παίχτη. Ο παίχτη έχει την ανάγκη του Ερακλή. Και αν δεν πάει στον Ερακλή, θα πάει κάπου αλλού. Αλλά ο Ερακλή θα μπορέσει να βρει ένα παίχτη αντάξιο του παίχτη αυτού. Δεν μιλάω για τον Ενισίνιε, μιλάω γενικά. Μιλάω γενικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Μας τιμώρησαν επειδή πήραμε άδεια μετά από 15-16 χρόνια, 2010-2011, έτσι.
1: Εθιμοτυπικό είναι.
0: Εθιμοτυπικό, έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσουν οι μεταγραφές και μαθαίνω από εβδομάδα. Είναι αρκετοί κλεισμένοι παίχτες και ο Ηρακλής στοχεύει σε καλούς παίχτες. Θεωρώ ότι το όνομα του Τσόλακ είναι παιχνίδι μάνατζερ, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα Τσόλακ. Ένα παίκτη σαν ενεργό εδώ και 2 χρόνια. Ίσως έχει συνδεθεί το όνομά του με τον Αμανατίδη, γι' αυτό και το γράφουν ελαφρά την καρδία. Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο σε ένα μεγάλο κανάλι, που είναι ο παδό του Άρη, που λέει για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Δύσκολα του Ενισίνιε, δύσκολα του ενό. Υπογράφει εκεί ο ένα, υπογράφει ο άλλο. Τονίζει ότι είναι αυτά τα ονόματα τα οποία ίσω έχει αυτό παραπάνω χαρά να έρθει στον Ηρακλή, είτε για να μην είναι καλή, είτε για να μαθαίνει παραπάνω πράγματα. Πάντως στην ΠΑΕ, μια φορά να ρωτήσει αν αληθεύει κάτι, δεν έχει πάρει ποτέ, δεν έχει ενοχλήσει ποτέ την ΠΑΕ, δεν έχει κάνει ποτέ ρεπορτάζ στον Ηρακλή. Ό,τι του λένε γύρω-γύρω και οι μάνατζερ, αυτά λέει. Δεν θέλω να πω πώς το λένε, απαντάει πάντως στη σχολή και αυτός και ο παδός Αστέρας Τρίπολης που κάνουν μαζί την εκπομπή. Να είστε καλά. Η Μπολόνια έβγαλε το επίσημο σετ Μπολόνια. Το είδα πρώτος, το έστειλα σε κανένα δύο φίλους και έτσι μετά διέρευσε. Αλλά οκ, okay, δεν είναι μυστικό. Ο Ηρακλής 25 εβδόμου στις 5 η ώρα στον Μπολζάνο θα παίξει με την Μπολόνια και ευελπιστώ να είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα του Μουντιάλ. 48 ομάδες, 12 όμιλοι, 3 χώρες, διαφορετικές ζώνες ώρας, τεράστιες αποκλήσεις θερμοκρασίας, διαφορετικές διαφορετικές ώρες, διαφορετική θερμοκρασία, διαφορετική, όλα διαφορετικά, ακόμα και ο τρόπος που μπαίνουν στη χώρα. Οι εκάστοτε παίχτες είναι διαφορετικοί, δηλαδή στο Μεξικό μπαίνουν και τους υποδέχονται με μουσική τοπική και στην Αμερική με έλεγχο για όπλα. Κάποιοι δεν επιτράπηκαν να μπουν, όπως η αποστολή του Ιράν θα πηγαίνει μόνο να δίνει τα παιχνίδια της και μάλιστα κάποιοι από το staff δεν θα μπορούν καν να περάσουν. Επιπλέον, ο διεθνής σομαλός διαιτητής, ο οποίος είναι στο Μουντιάλ, είναι μουντιαλικός διαιτητής, δεν επιτράπει να μπει στην Αμερική. Ο Καναδάς όμως το επέτρεψε την είσοδο, οπότε θα σφυρίξει σε κάποια μάτσα εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα χάος αντάξιο του Τραμπ. Με πάρα πολύ ακριβά εισιτήρια. Κράζω πρώτα, γιατί εγώ λατρεύω τα Μουντιάλ, λατρεύω αυτές τις συναντήσεις των χωρών, τον πολιτισμό και των υπήρων, λατρεύω τις πολύχρωμες κερκίδες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί που διαφεντεύουν τον κόσμο ότι το ποδόσφαιρο και δει το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση η οποία ενώνει κόσμους πολιτισμούς. Αν διώξουν τον κόσμο από το γήπεδο και το κάνουν ένα άθλημα ελίτ στο μυαλό τους, θα χάσουν αυτή τη δύναμή τους, γιατί το ποδόσφαιρο ο κόσμος πάντα θα βλέπει και θα παίζει. Όλα τα άλλα αθλήματα μπορεί να τα σταματήσει, το ποδόσφαιρο ποτέ. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι είναι διαφορετικό αυτό που έχουν στο μυαλό τους με την αλήθεια. Και αν κάνουν το λάθος να νομίζουν ότι τους ανήκει το ποδόσφαιρο, εκεί θα καταρρεύσει και όλο το αφήγημα που έχουν χτίσει τόσο καλά με το Διέρη και Βασίλευε κλπ. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και της πραγματικότητας. Ειδικά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων, σε μια τέτοια διοργάνωση, γιορτή που πάντα προκαλούσε κοινωνικές εξελίξεις. Αυτό να μην το ξεχνάνε. Πάμε λοιπόν. Στον πρώτο όμιλο, εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Θα αναλύσουμε όμιλο-όμιλο και θα κάνουμε μετά και μία διασταύρωση για να βγάλουμε τον τελικό νικητή. Με το μυαλό μας, έτσι. Ο πρώτος όμιλος περιλαμβάνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλη ανάλυση ομάδων. Αν γουστάρετε σήμερα και είμαστε πάρα πολύ ωραίοι, θα κάνουμε εκ νέου μία εκπομπή από την ερχόμενη εβδομάδα για να μιλήσουμε ξανά για το Μουντιάλ. Ο πρώτος όμιλος έχει Μεξικό, Τσεχία, Νότια Κορέα, Νότια Αφρική. Στο Μεξικό γίνεται. Το Μεξικό δύο φορές έχει προχωρήσει αρκετά στη διοργάνωση και οι δύο ήταν διοργανώτρια, είναι η μόνη χώρα

0: χώρα η οποία έχει τρεις φορές Μουντιάλ φιλοξενήσει και είναι τώρα το Μεξικό με ένα μικρό προβάδισμα δίνεται να βγει πρώτο, η Τσεχία, η Νότια Κορέα και η Νότια Αφρική. Τι γίνεται τώρα, επειδή οι όμιλοι είναι 12, περνάνε οι δύο πρώτοι και 8 από τους 12 τρίτους. Οπότε είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα σε ομάδα με 3 βαθμούς ως τρίτη να περάσει. Εγώ θα το πω βεβαιότητα, ότι αν έχεις 3 βαθμούς, κατά πάρα πολύ μεγάλη περίπτωση περνάς στον επόμενο γύρο. Τώρα εδώ για μένα υπάρχει ένα λάθος. Το Μεξικό δίνεται πρώτο, αυτό το δέχομαι και το σέβομαι και θεωρώ ότι θα έχει και μια μικρή διαιτητική εύνοια. Φίλε Γιώργο Νικολαίδη, πάρε και ρώτα την ΠΑΕ, την ΚΑΕ. Με συγχώρεσε, ακόμη και η εκπομπή σήμερα να ήταν αφιερωμένη στο μπάσκετ του Ηρακλή, πρέπει να ρωτάμε τον κατάλληλο για το κάθε πράγμα. Είναι σαν να παίρνεις την ΚΑΕ και να ρωτάς γιατί σήμερα δεν θα κάνει εκπομπή, ας πούμε, ο Γιάννης ο Γάννητης. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτάμε τον καθήλυνα αρμόδιο. Υπάρχουν παντού τα τηλέφωνα, παντού τα email και έτσι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, για το Μεξικό τώρα δίνεται πρώτο φαβορί στο 1,95. Θεωρώ πολύ σωστό. Ακόμα και αν δεν βγει πρώτο, θεωρώ ότι θα περάσει εύκολα στις δύο πρώτες θέσεις. Και μετά είναι δεύτερο φαβορί η Τσεχία και τρίτο η Κορέα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ανάποδα. Θεωρώ δηλαδή ότι η Κορέα θα τερματίσει πάνω από την Τσεχία. Επίσης, δεν θεωρώ τόσο τρομερό μπάζο τη Νότια Αφρική. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα κάνει τρεις ήττες. Γεια σου, Δημήτρη Φελάνο, αδερφέ μου. Οπότε θεωρώ ότι αυτός ο όμιλος δεν ξέρω αν θα δώσει τρεις ομάδες. Ρε φίλε, εγώ πώς να ξέρω, αγόρι μου, Γιώργο μου, δεν ξέρω, παλικάρι μου, αλήθεια. Θεωρώ δηλαδή ότι η Κορέα θα είναι στις ομάδες που θα περάσει. Έχει τρομερό ταλέντο, όχι. Έχει το Σον στην καλύτερη κατάσταση που υπήρχε ποτέ, όχι. Έχει όλους τους παίχτες όμως στρατιώτες της εθνικής. Έχει όλους τους παίχτες να έχουν διάθεση να παίξουν, να αποδώσουν και να βοηθήσουν σε αυτό το την εθνική τους, και πάντα συμβαίνει αυτό, έτσι. Έχει προπονητή τον Μπο Χουνκ Μιν Μπο, ο οποίος είναι αρκετό καιρό, ξέρει την κατάσταση που συμβαίνει εκεί πέρα, παρουσιάζει μεγάλη ομοιογένεια και τρεξίματα, ενώ η Τσεχία, ας πούμε, έχει το ΣΥΚ. Πόσα χρόνια ακόμα θα βασιστεί στο ΣΥΚ? Δεν ξέρω, ο Σούτσεκ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, τραγική χρονιά φέτος με τη West Ham, δεν πήγε καλά. Έχει ακόμη στην αποστολή τον Νταρίντα, ο οποίος ήταν παίκτης του Άρη, δεν θα παίξει, και είναι από τους ρέκορντ μας συμμετοχών. Στο τέρμα έχει τον Κόβαρ της Ετχόβεν, τον Χόνιρεχ της Μπράγκα και τον Στάνεκ. Δεν ξέρω ποιος θα ξεκινάει βασικός, δεν με πείθει κανείς. Ακόμα και ο Κόβαρ, ενώ φέτος ήταν βασικός στην Αϊτχόβεν, εγώ δεν θεωρώ την αποστολή που λες ότι είναι τείχος. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ πέρα δεν έχουμε ξεκάθαρα φαβορί. Θεωρώ ότι καμία ομάδα δεν θα έχει 9 βαθμούς και καμία ομάδα δεν θα έχει 0. Μου αρέσει πάρα πολύ η κόντρα Νότια Κορέα, Τσεχία, Νότια Κορέα πιο πάνω. Μου αρέσει να μην κάνει καμία ήττα στον όμιλο το Μεξικό, ακόμα και αν κάνει 5 βαθμούς, θεωρώ ότι δεν θα χάσει εύκολα. Γιατί δεν θέλει να πάει σε διασταυρώσεις με δεύτερο και τρίτο, που οι διασταυρώσεις παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο φέτος στο Μουντιάλ, γιατί έχει δύο μονοπάτια, τα οποία δύο μονοπάτια, όν τερματίσει πρώτος, σε βοηθάει να φτάσει και στους 16 και στους 8. Θα δούμε, βέβαια, το Μεξικό δεν είναι στο καλό μονοπάτι, αλλά επειδή είναι στη χώρα του, θεωρώ ότι δεν θέλει να κάνει καμία ήττα. Είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις, έχει χάσει ελάχιστα Μουντιάλ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Οπότε εδώ σε αυτό το όμιλο το ξεκάθαρο για μένα είναι ότι το Μεξικό θα είναι σίγουρα περασμένο και ενδεχομένως πρώτο, και μετά η Νότια Κορέα θα είναι δεύτερη. Η Τσεχία θεωρώ ότι θα είναι τρίτη, η Νότια Αφρική τέταρτη, εκτός αν πραγματικά η Νότια Αφρική περάσει και την Τσεχία. Δεν τη βλέπω την Τσεχία. Μπορεί να εκτεθώ. Αλλά εδώ, αν παίξουμε κάτι πιο, είναι αυτό, πρόκριση Μεξικό. Το δίνει πάρα πολύ λίγο, ναι. Επίσης, να τερματίσει δύο πρώτες θέσεις Μεξικό-Κορέα, αυτό τριπλασιάζει. Ή Μεξικό-Τσεχία και Μεξικό-Κορέα να τερματίσει δύο πρώτες θέσεις. Αν, ας πούμε, βάλεις ένα φυλάκι, Στο ένα παίρνεις 2,5 και στο άλλο 3. Οπότε αν βάλεις 2 φυλάκια σίγουρα είσαι κερδισμένος. Θεωρώ ότι είναι ένας όμιλος ο οποίος θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το ματς βαρόμετρο είναι το Μεξικό-Νότια Αφρική. Να θυμίσω στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής με τις καταπληκτικές βουβουζέλες που είχαμε, δεν ξέρω αν ήταν χειρότερες οι βουβουζέλες ή ο Παπαδημητρίου, ο προπουπού. Νομίζω ο συνδυασμός ήταν εκεί που μας εκτόξευσε όλους. Καλησπέρα από την Ξάνθη. Χαιρετίσματα στην Ξάνθη. Μεξικό, Κορέα, ναι φίλε, συμφωνώ εγώ με αυτό. Το τηλεοπτικό, παιδιά, τι? Α, το τηλεοπτικό του Ηρακλή. Όλα καλά. Εμείς είμαστε με την Αγγλία, υποστηρίζουμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα έρθει σπίτι ούτε αυτή τη φορά. Να σου πω την αλήθεια. Αυτά πάνω κάτω για τον πρώτο όμιλο. Πάμε στο δεύτερο όμιλο. Ένας όμιλος εδώ, ο οποίος είναι ξεκάθαρος κατά τη γνώμη ως προς τον τέταρτο και πολύ μπερδεμένος για τις υπόλοιπες θέσεις. Γιατί Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ. Θεωρώ ότι το Κατάρ είναι από τα μεγαλύτερα μπάζα της διοργάνωσης. Θεωρώ ότι δίνεται άδικα καλύτερο, ας πούμε, από την IT. Έκανε κάτι στο Πανασιατικό, το κατέκτησε στον τελικό με την Ιορδανία, αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστικό ακόμη και απέναντι στη Βοσνία, την οποία δεν εκτιμώ καθόλου. Θεωρώ ότι ο Καναδάς είναι μια κακή ομάδα, η οποία όμως με τη δύναμη της έδρας και με κάποιους παίκτες οι οποίοι θέλουν να δώσουν πράγματα, είτε αυτός είναι ο Λάριν της Southampton, έτσι, είτε είναι ο Λουασέγη της Villarreal, έχουμε τον Σαλιμπά, ωραία, έχουμε τον Ισμαήλ Κονέ, έχουμε τον Μπουχανάν της Villarreal, έχουμε τον Ντέιβις, έχουμε τον Ντέιβιτ, έχουμε και τον Κορνέλιους. Είναι μια ομάδα αρκετά αξιοπρεπής, αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να χτυπήσει την πρώτη θέση με τίποτα. Θεωρώ ότι η Ελβετία είναι υποτυπωδώς σοβαρή, πάρα πολύ εύκολα θα βγουν πρώτοι στον όμιλο και μάλιστα με 7 και πάνω βαθμούς. Δηλαδή αν θα φέρουν καναχή μπορεί και να το φέρουν, αλλά ως εκεί δεν νομίζω ότι μπορούν να χάσουν με μια πολύ καλή ομάδα από το τέρμα που παίζει ο Κόμπελ μέχρι και μπροστά, που έχουν σε εκπληκτική κατάσταση τον Οκαφόρ της Λίντς, τον Ντάνεν Ντόι που έκανε μέτρια σεζόν αλλά στην εθνική θέλει να δώσει, θέλει να κάνει πράγματα, είναι πολύ καλός παίχτης της Νότιχαμ. Έχουν τον Εμπολό ο οποίος θα βοηθήσει, έχουν τον Αμντουνί, έχουν παίχτες δηλαδή που μπορούν να βοηθήσουν τον Ζακάρι, τον Ζασάρι, τον Ζαχιάρι της Μίλαν, έχουν τον Φρόιλερ, έχουν ομάδα η οποία είναι αρκετά έως πολύ καλή, θέλω να πω. Δηλαδή τώρα πίσω άμα θα παίξουμε Ακάνζι, δεν νομίζω ότι καμιά ομάδα μπορεί να τους κοντράρει. Γενικά έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα. Καλύτερος, έτσι, τους πιο φρομαρισμένους παίκτες είναι ο Βίντμερ της Μάιντς, εδώ της ομάδας που έχουμε μεγάλη εκτίμηση. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελβετία δεν θα έχει αντίπαλο σε αυτόν τον όμιλο. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο Καναδάς και η Βοσνία θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση και θα την κατακτήσει ο Καναδάς. Αλλά αυτός ο όμιλος θα έχει τρεις ομάδες που θα προκριθούν, διότι το Κατάρ θα χάσει και από τους τρεις. Και θεωρώ μάλιστα ότι το Κατάρ δεν θα βάλει παραπάνω από 2 γκολ. Θα βάλει το Κατάρ δηλαδή μέχρι 2 γκολ, όχι παραπάνω. Όπως και το κανένας ή ένας βαθμός του Κατάρ μου αρέσει πάρα πολύ. Άντερ μισή νίκη το Κατάρ. Άντερ μισή νίκη. Όπως επίσης και το άντερ 1,5 βαθμός του Κατάρ μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θεωρώ με τίποτα ότι θα πάρει κάτι παραπάνω από ένα τυχαίο χ. Και μπορεί και 0 βαθμούς. Το οποίο είναι μια πολύ καλή επιλογή. Δίνει πολύ καλά πράγματα. Ελβετία πρώτο, Κατάρ τέταρτο, λέει ένας φίλος εδώ. Πολύ καλή επιλογή. Έχει και όμορφη αποδοσούλα. Πολύ άντερ θα έχει ο δεύτερος όμιλος. Εγώ αδυνατό, όπως σας το λέω αυτή τη στιγμή, αδυνατό να βρω τον τρόπο με τον οποίο η Βοσνία θα σκοράρει παραπάνω από 2 γκολ. Δεν ξέρω πώς να το κάνει. Ποιος θα το κάνει? Ποιος θα το κομπάει? Ρεκτάραβιτς, ο Ταμπάκοβιτς, μόνο ο Τζέκο? Ο Τζέκο είναι 40 χρόνια, έχει πρόβλημα στον νόμο. Στα τελευταία μάτια Τσάλκε δεν έπαιζε. Θεωρώ ότι ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο Ταμπάκοβιτς να βάλει κάποιο γκολ ή αλλιώς με κάποια στημένη φάση. Θεωρώ ότι δεν μπορεί, εκτός αν ξεμπουκώσει με το Κατάρ, έτσι. Θεωρώ ότι το κερδίσει, αλλά θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα πετύχει κάποιο τέρμα η Βοσνία. Θεωρώ ότι θα είναι η χαρά του άντερ και αυτός ο όμιλος, το άντερ 15,5 γκολ ομίλου, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό, γιατί δεν θεωρώ ότι το Κατάρ θα φάει 450 γκολ. Θεωρώ ότι από τα 6 παιχνίδια τα μισά γκολ θα μπουν στα μάτς που παίζει το Κατάρ. Δηλαδή το Ελβετία-Βοσνία το 1-0 μου κλείνει το μάτι. Οπότε εδώ πέρα τι είπαμε, Ελβετία πρώτη, Κατάρ τέταρτο και συνδυασμό, Κατάρ άντερ 1,5 πόντο, Καναδά δεύτερο και Βοσνία, Βοσνία τρίτη αλλά με πρόκριση. Παρακάτω, όντως άντερ 14,5, άντερ 15,5 γκολ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τίμιο. Πάμε τώρα στον επόμενο όμιλο και αυτός είναι ο τρίτος όμιλος. Εδώ έχουμε για το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Κωνσταντινόπουλο που ελπίζω να μας βλέπει και του στέλνω χαιρετίσματα, τον έναν από τους τρεις Ιταλούς που είναι σε αυτό το Μουντιάλ, τον προπονητή της Βραζιλίας, τον τεράστιο Κάρλο Αντσελότη, ο οποίος έχει βρει τρόπο να κάνει τα πάντα, έφυγε από τη Ρεάλ και άρχισε να διαλύεται γύρω-γύρω ο κόσμος. Τώρα λέμε εδώ να οργανώνεται ανταλλαγή αυτοκολλήτων. Βεβαίως και θα γίνει. Παύλο, γενικά είναι το πρώτο μιλό που αξίζει να παίζει άντερ και αποκλεισμό λόγω αποδόσεων. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Άντερ κυρίως ομίλων, όχι άντερ αγώνων. Γιατί νομίζω θα είναι πολύ ψηλιασμένες οι αποδόσεις. Γιατί ήδη εγώ βλέπω εδώ ότι οι αποδόσεις είναι πάρα πολύ ψηλιασμένες. Εδώ έχουμε Βραζιλία, το Μαρόκο, την έκπληξη της προηγούμενης διοργάνωσης. Σκωτία και Αϊτή. Την Αϊτή του μεγάλου σεντερφόρ Πιερό, ο οποίος ήρθε με περγαμινές στην ΑΕΚ και έκανε μια τρύπα στο νερό. Ίσιντορ Βίλσον, Ίσιντορ. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο όνομα που έχει η IT. Η IT γενικά είναι μια ομάδα η οποία παίζει, έχει β' Γαλλία σαν και τους παίχτες κλπ. Έχει αναταραχές στη χώρα της. Ο προπονητής της δεν έχει πάει ποτέ στη χώρα, ο Μιν, Σεμπαστιάν Μιν, γιατί υπάρχουν πολιτικές αναταραχές. Παίζει τα μάτς της, έπαιζε τα μάτς στο Κουρασάο και πέρασε λοιπόν στο Μουντιάλ για να το απολαύσει. Νομίζω ότι δεν θα τα κλείσει τα μάτς, θα παίξει ανοιχτά. Θεωρώ ότι θα κάνει τρία κλαρίνα άντε να πάρει ένα βαθμό, αλλά θεωρώ ότι θα βάλει δυο γκολάκια γιατί παίζει ανοιχτά. Παίζει ανοιχτά, θα προσπαθήσει να πάρει, να δει τη χαρά του παιχνιδιού. Θέλει να παίξει για να χαρεί. Τώρα, τι βλέπω εδώ. Το Μαρόκο ως έκπληξη πήγε και κατέσφαξε όλο τον κόσμο στο Παναφρικανικό, έχασε και πήρε στα χαρτιά τον τίτλο. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει η θεία δίκη. Αρχικά θεωρώ τους Σκοτσέζους μια καλή ομάδα και ότι έφτασε η ώρα πλέον να κάνουν κάτι με έναν εκπληκτικό φέτος Μακτόμινεϊ, με ένα πολύ καλό Τσε Άνταμς, όχι τόσο σκόρερ αλλά πολύ καλό, έναν Ντόουκ Μπεν της Μπόρμουθ σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε τον Γκίλμουρ με πολύ καλή χρονιά, ο οποίος είναι ο Μακτόμινεϊ μαζί στη Νάπολη στο κέντρο. Έχουμε Μακλίν, έχουμε Μαγκίν από την Άστον Βίλα, έχουμε τον Λουίς Φέργκισον της Μπολόνια, έχουμε τον Κούρτις από την πολύ κακή φέτος Ρέιζες, αλλά τον έχουμε. Έχουμε τον Ράιαν Κρίστη της Μπόρμουθ επίσης. Γενικά είναι μια ομάδα, εντάξει, Ρόμπερτσον στην άμυνα εννοείται, η οποία μπορεί να δώσει πράγματα και θεωρώ ότι το Μαρόκο δεν έχει τη δυναμική που είχε, έκανε την έκπληξή του. Όχι ότι έχει κακή ομάδα το Μαρόκο, έτσι, όχι, έχει καλή ομάδα, έχει Χακίμι, έχει το Μασράουι, έχει τον Ανάς της Αϊτχόβεν, έχει τον Άμαραμπα της Μπέτης, έχει τον Ελαλιανουή της Ρώμα, έχει παίχτες. Έχει παίχτες, έτσι. Μπροστά είναι το πρόβλημα που η αιχμή του δωράτος είναι ο Ελκαμπή με έναν καταστροφικό δεύτερο γύρο, ήταν τραγικός, και τον Ελζαλουλή της Μπέτης, ο οποίος όμως δεν είναι το κλασικό σεντερφόρ που λέμε. Okay, δεν εκτιμώ επίσης τον προπονητή της και δεν εκτιμώ και αυτό που έκανε. Θεωρώ ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για τη Σκότη. Επίσης, δεν την αντιμετωπίζουν όλοι σιγά μωρέ, πιο Μαρόκο. Την αντιμετωπίζουν όλοι ως το Μαρόκο που ξέρουν. Φοβερή ανάλυση, θα πας πολύ κουβά. Αδερφέ μου, γι' αυτό το κάνω. Για να κάνεις εσύ τα σωστά και να πληρωθείς, ώστε να μην ξαναδουλεύεις ποτέ και να στα φάει μετά ο Ηρακλής τα λεφτά. Να είσαι καλά. Ο Έντι Τζέκο δεν μπορεί πλέον. Ο Έντι Τζέκο μπορεί, αλλά έχει τον τραυματισμό. Παύλο, ισχύει ότι το επόμενο Μουντιάλ θα είναι 96 ομάδες και ο Ηρακλής θα βγει 90. Και ο Ηρακλής, τι να πούμε, αυτά έτσι ζούμε. Και η Ελλάδα θα είναι 97η. Δεν θα περάσει ούτε τότε στο Μουντιάλ. Με 48 ομάδες δεν περνάει στο Μουντιάλ. Οπότε εδώ θεωρώ ότι η Βραζιλία εννοείται πρώτη πρόκληση κλπ. Θεωρώ ότι θα μπουν αρκετά γκολ σε αυτόν τον όμιλο. Όχι όμως το 17,5 under over δεν παίρνω κάτι. Παίρνω όμως το Βραζιλία-Σκωτία δύο πρώτες θέσεις και παίρνω το ακριβές, την ακριβή κατάταξη Βραζιλία, Σκωτία, Μαρόκο. Αυτό το παίρνω. Μου αρέσει και θεωρώ ότι επίσης εδώ θα έχουμε τρεις ομάδες που θα προκριθούν στην επόμενη φάση. Η Σκωτία είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει 5 βαθμούς και να νικήσει το Μαρόκο και να φέρει χ με Αϊτή και Βραζιλία. Είναι απρόβλεπτη. Αλλά θεωρώ ότι έχει μέλλον. Μπορεί δηλαδή να βγει δεύτερη και να περάσει χωρίς ζόρια η Γκαελέ στους 32. Το πρώτη τέταρτη θέση Βραζιλία Αϊτή επίσης είναι καλό. Λίγο χαμηλό, αλλά οκ. Okay. Άντερ μισό πόντο Αϊτή, βέβαια. Είναι καλό αυτό. Θα τα πούμε, βλέπω, στέλνετε. Έχει κάποιο περιοδικό αφιέρωμα στο Μουντιάλ από κάποια εφημερίδα. Εγώ, παιδιά, ό,τι είδα τα πήρα όλα. Και βήμα και όλα όλα. Πολύ σφιχτό πίσω, πολλές επιλογές μπροστά. Πολλές επιλογές μπροστά. Κάρολ, εγώ δεν βλέπω στο Μαρόκο, δεν βλέπω κανένα σέντερφορ σε καλή κατάσταση. Και βλέπω να είναι όλοι υποψιασμένοι και βλέπω μια ομάδα η οποία έσφαξε τους πάντες στο Παναφρικανικό. Οπότε νομίζω θα τη γυρίσει μπούμεραγκ εδώ. Επίσης βλέπω μια αρκετά καλή Σκωτία. Δεν βλέπω, ας πούμε, τόσο μεγάλη διαφορά όσο λέγεται. Οπότε θεωρώ ότι θα περάσουν και οι τρεις, αλλά με τη Σκωτία δεύτερη. Βέβαια, πολλές φορές υπάρχουν προσδοκίες από τη Σκωτία και πολλές φορές τις έχει ρίξει στα τάρταρα. Για να δούμε. Μόλις έπαιξα ποιες δύο ομάδες θα περάσουν από κάθε όμιλο και μου δίνει με 2 ευρώ 125 χιλιάρικα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης ο Φελάνος, που αν θα βγει αυτό του χρόνου θα λέγεται Ηρακλής Χάντμπολ Δημήτρης Φελάνος. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να πάρει το Χάντμπολ. Ελκάμπη μπορεί να αναγεννηθεί. Okay. Εγώ θεωρώ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στον τέταρτο όμιλο τώρα της κύριας διοργανώτριας Αμερικής. Είπα Τουρκία, Παραγουάη, Αυστραλία. Ένας όμιλος γενικά χωρίς πολύ μεγάλες διαφορές. Θεωρώ ότι η Αμερική θα βγει πρώτη. Γιατί έχει μια αρκετά καλή ομάδα. Γιατί θα φάει πάρα πολύ σβρόξιμο, όχι από μόνο από την Δυτησία και από τον κόσμο, επειδή μου ήταν εκεί. Και έχει πραγματικά μια καλή ομάδα. Δεν με ψήνει καθόλου το τρίο των τερματοφυλάκων της. Το θεωρώ χάλια. Μπροστά είμαστε καλοί. Με πούληση τη οποία πρέπει να κάνει κάτι. Με Μπαλογκάν. Με την καψούρα μου τη κόβεται το Χατζηράι, το οποίο όμως δεν παίζει πολύ. Δεν παίζει πολύ. Για να δούμε. Και θεωρώ λοιπόν ότι είναι μπροστά πολύ καλή. Μετά έχει στο κέντρο επίσης πολύ καλή ομάδα. Που είναι η τελευταία ευκαιρία επίσης του Ρέινα, του Γιωβάνι Ρέινα της Γκλάντμπαχ να λάμψει. Θα δούμε. Έχει τον Ντίλμαν με πολύ καλή σεζόν. Έχει τον Άρνσον, έχει τον Άνταμς, έχει τον Μακένι, έτσι, της Γιουβέντους. Και πίσω είναι μια χαρά με Ντεστ, με Φρίμαν, με Κρις Ρίτσαρτς, με Τιμ Ριμ, με Ρόμπινσον κλπ. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα περάσει εύκολα ή δύσκολα πρώτη. Και πάμε τώρα στην Τουρκία. Ποιο μουντιαλικό παίκτη θέλετε να δείτε στον Ηρακλή? Το Χατζη Ράιτ, το σύντροφο του Χόβεντρη. Κάνει 30 εκατομμύρια. Εντάξει. Ποιον θέλουμε, είπαμε. Αρκετά καλό το Μαρόκο, αλλά μένα δεν με ψήνει, έτσι. Θεωρώ ότι η Αμερική θα περάσει και πρώτη, μάλιστα. Θεωρώ ότι εδώ θα είναι δύσκολο στο όμιλο. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα έχουν κάποιε ομάδε μία 7, η άλλη 7, 5. Θεωρώ δηλαδή επίση ότι θα έχει πολύ χ. Θα έχει πολλά μάτσα που θα κρυθούν στον γκολ. Όλα θα μα θα κρυθούν στον γκολ. Δεν θεωρώ ότι καμία ομάδα δεν θα είναι τελείως μπάζο. Δηλαδή, ας πούμε, η Αυστραλία που λένε ότι έχουν το χειρότερο ρόστερ, το έχει πραγματικά. Έχει περάσει ψιλοσφίγγουιτς από το δρόμο της Ασίας, γιατί η Οκεανία έβγαλε από μόνη της ομάδα. Η Αυστραλία λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα περάσει με τίποτα. Πιστεύω ότι η Τουρκία θα περάσει και η Παραγουάη είναι στον τεμί. Η Παραγουάη με προβληματίζει λίγο το ρόστερ της. Δεν είναι κακό, με προβληματίζει όμως. Γιατί δεν μπορώ να βρω μπροστά ποιος θα κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή και ο Σανάμπρια δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Πίτα δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Θα βασιστεί πάλι στον Αλμυρόν. Τα ξέρει τα γήπεδα, έχει πάει Αμερική και παίζει. Την ξέρει τη φάση. Με ένα παίχτη γίνεται όμως. Γίνεται με ένα παίχτη, δεν ξέρω. Έπαιξε ένα σοβαρό φιλικό με το Μαρόκο, έχασε. Με την Ελλάδα, κέρδισε. Τώρα προχθές έπαιξε με την Γαρά, όπου παίζουμε εγώ και εσύ. Δεν είναι ασφαλές το δείγμα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο όμιλος δεν βγάζει κάτι πολύ ξεκάθαρο. Αν θέλουμε να ρισκάρουμε λίγο, παίζουμε 0-1-2 πόντους Αυστραλία και και τα τρία αν τα παίξεις, αν κάτι από αυτά επιβεβαιωθεί, είμαστε πολύ καλά. Επίσης μπορείς να παίξεις ένα ρίσκο, είπα Αυστραλία και Τουρκία, Αυστραλία πρώτη και τέταρτη στον όμιλο, και αυτό μπορείς να το βάλεις, και μετά είπα Τουρκία και Τουρκία είπα, να ανάλογα δηλαδή. Η Τουρκία μου αρέσει πολύ, έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ. Αν έχει τον Μπεχταρά, τον Αρντά, τον Γκιουλέρ σε καλή κατάσταση, που έχει πάρα πολύ διάθεση να παίξει ο άνθρωπος, φαίνεται ότι είναι στα κόκκινα, γουστάρει, τρελαίνεται, θεωρώ ότι μπορεί να πάει πολύ καλά στον όμιλο. Την είδα προχθές σε ένα μάτς με τη Βενεζουέλα, έχει κάνει παπάδες, με τα Σκόπια έχει κάνει παπάδες, οπότε θεωρώ ότι η Τουρκία είναι καλύτερη ομάδα από την Αμερική, αλλά η Αμερική λόγω έδρας θα μπορέσει να τερματίσει πρώτη. Οπότε το είπα Τουρκία εδώ να περάσουν στις δύο πρώτες θέσεις, για μένα δεν χαλάει, και μάλιστα το είπα Τουρκία είναι και καλό, είναι και καλό. Ωραία. Τραυματίστηκε. Ναι, είναι εκτός ο Ενσικό. Είναι εκτός. Ενσίσο. Είναι εκτός. Γι' αυτό δεν τον αναφέραμε. Πάμε παραπέρα. Πάμε στον πέμπτο όμιλο, που εδώ επίσης βλέπω ωραία πραγματάκια. Γερμανία, η σημερινός, η Εκουαδόρα, ας πούμε, αν το θέλετε αλλιώς. Ακτή Ελεφαντός, το Κουρασάο. Το Κουρασάο πήγε για διακοπές. Πήγε με ένα πούλμα να πούμε εκεί, ωραία, να χορέψουμε, να γελάσουμε, να περάσουμε ωραία, να είμαστε καλά, τι ωραία, τι καλά, τριαλαλά, τριαλαλό. Τι θα προσφέρει αυτό? Θα μας προσφέρει το γεγονός να παίξουμε 0 ως ένα γκολ και 0 βαθμούς, έτσι, και να δεχτεί πολλά γκολ. Το over 18,5 στον όμιλο το βλέπω, γιατί Γερμανία Κουρασάο, αν και τη Γερμανία δεν τη λατρεύω, ούτε πιστεύω ότι θα φτάσει πάρα πάρα πολύ μακριά, θεωρώ ότι αν η Γερμανία ξεκινήσει 6-0 μπορεί να είναι το μάτς πολύ εύκολα. Μετά, ο Ισημερινός, λένε εδώ οι αποδόσεις ότι είναι ο δεύτερο φοβορή, ακτήλευα το τρίτο. Ο Ισημερινός είχε την καλύτερη άμυνα στα προκριματικά στην Νότια Αμερική, έφαγε 5 γκολ σε 18 αγώνες. Είναι ελάχιστα. Όμως, για να δούμε. Για να δούμε τι κάνει από τότε. Τρώει και βάζει. Η ακτή τρώει και βάζει. Μου ας αρέσει η ακτή. Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ η ακτή Ελεφαντοστού. Θεωρώ ότι έφτασε η ώρα να κάνει μια σχετικά καλή πορεία. Έχει ένα προβληματάκι στο τέρμα. Ελπίζω για όλους να μην παίξει ο Λαφόντ και να παίξει ο Φοφανά. Έτσι. Γιατί ο Λαφόν του Παναθηναϊκού που είδαμε φέτος μπορεί να κάνει λάθος χωρίς να παίζει μπάλα να φάει γκολ. Έτσι. Μπροστά είναι πάρα πολύ καλή. Έπαιξε μέσα στη Γαλλία ένα φιλικό και κέρδισε με έναν δαιμονισμένο Αμάντια Ντιαλό, με έναν Ντιομαντέ τρομερό, με μια ομάδα με Πέπε Νίκολας τρομερό. Γενικά έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει το Σαγκάρα στο κέντρο, έχει Φουφανά, έχει τον Πιτσιρικά της Τραμπζοσπόρ, τον Ουλαΐ, ο οποίος είναι από αλλού. Είναι άλλο έργο δηλαδή, πώς να σας το πω τώρα. Έχει το Σέντερ Μπακ εκεί της Στρασβούργο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Έχει τον Κουσουνού, έχει τον Ντιγκά, Εβαν Ντιγκά της Ρώμα, που έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα περάσει, και θεωρώ μάλιστα ότι θα περάσει και στην πρώτη διάδα. Δηλαδή το Γερμανία ακτή εμένα μου αρέσει, αλλά επειδή το Κουρασάο είναι εκπληκτικό, φιλιά αγάπη αλλά τρομερό μπάζο, θεωρώ ότι δεν θα περάσουν και οι τρεις ομάδες. Και οι τρεις ομάδες. Με τη Γερμανία και την ακτή πρώτες, και μετά τον Ισημερινό, ο οποίος θα κάνει σίγουρα μια νίκη με το Κουρασάο. Πολλά θα εξαρτηθούν από την πρώτη αγωνιστική που παίζει Ισημερινός ακτή του Ελεφαντοστού. Εκεί κρίνονται πολλά. Έτσι. Θεωρώ ότι δεν χάνει ακτή και ίσως θα κερδίσει κιόλας. Μου αρέσει επίσης το Γερμανία ακτή σημερινός ακριβές φόρκας, και το Γερμανία σημερινός ακτή για κάποιον που δεν θέλει να το παίξει την ακτή δεύτερη, και τα δύο, αν τα παίξεις και τα δύο, είσαι καλά. Το Γερμανία Κουρασάο επίσης είναι καλό. Έτσι. Πάμε τώρα να φτάσουμε στη μέση των ομίλων, στον έκτο όμιλο, εδώ που είναι ένας όμιλος πονηρός, ένας όμιλος ο οποίος έχει Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, την Ισία. Είδα τα φιλικά της Σουηδίας με Ελλάδα και Νορβηγία. Ένα μάτσο χάλι. Έχει μπροστά δύο παιχταράδες, τον Ίσα και τον Γιούκερες, και είναι σαν να είναι κάτι μαλωμένες γειτόνισσες, οι οποίες γειτόνισσες δεν μιλάνε μεταξύ τους. Πρόστιμο συναδιοδότηση φάγαμε, γιατί ο Μονεβασίου έχει βάλει πιο πολλά λεφτά από τα έσοδα της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ. Μην ασχολείστε με τη. Σας παρακαλώ, μου ανάβετε τα λαμπάκια. Αντί να πείτε πάω να πάρω διαρκείας τώρα, με δόσεις τώρα. Συγγνώμη που δεν πήρα διαρκείας. Μου λέτε και αναρωτιέστε και κάνατε χίλια σχόλια γιατί φάγαμε πρόστιμο. Γιατί ήμασταν τόσο λίγοι και πέρσι και δεν έβγαλε λεφτά ο Ηρακλής και τα έβαλε μονέ. Αλλά έχουμε απαιτήσεις. Θέλουμε να τον πινελικιάζουμε. Και καλά κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αφού όμως στηρίξουμε πρώτα. Ρωτάμε συνέχεια. Λες και θα κάνουμε ανάκριση. Λες και θέλουμε να βγάλουμε κάτι κακό. Είναι λες και παρακαλάμε να βγει κάτι κακό για να κουτσομπολέψουμε. Να βρούμε κάτι κακό. Έλεος ρε πούστη. Δεν λέω φίλε για σένα. Γενικά ρωτά. Το λέω. Λοιπόν, πάμε Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, την Ισία. Τι έχουμε εδώ? Μια Ολλανδία η οποία είναι καλή. Δεν πρέπει να βασιστεί στον Ντεπάι. Ένα προπονητή ο οποίος είναι ελαφρώς απατεών, ο Κούμαν. Έχουμε μια Ιαπωνία με πολύ καλό ρόστερ, με δύο απουσίες σοβαρές όμως, Μιναμίνο και Μιτόμα, θα είναι εκτός. Έχουμε μια Τινησία που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου. Και μια Σουηδία η οποία έχει ένα καλό ρόστερ, ειδικά από τη μέση και μπροστά, αλλά δεν βρίσκει πατήματα, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα? Όποιος έχει παρακολουθήσει λίγο, αυτό βλέπει. Αν δηλαδή η Σουηδία παίξει καλά, εμένα θα μου κάνει εντύπωση. Η Σουηδία έχασε την Νορβηγία αντί για 9-1, 3-1, και με την Ελλάδα έφερε 2-2, που τα πρώτα 50-55 λεπτά δεν υπήρξε στο γήπεδο. Έτσι. Έκανε ένα τραγικό προκριματικό μουντιάλ και πέρασε μέσω του National League, που κέρδισε την Ουκρανία που γίνεται πόλεμος και την Πολωνία με τα χάπια. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι η απογοήτευση αυτού του ομίλου. Δηλαδή θεωρώ ότι ακόμα και ο ένας πόντος είναι πιθανός. Μπορεί να μην μπορέσει καν να κερδίσει την Τινησία. Οι Ιάπωνες θα κάνουν πολλούς πόντους? Μπορεί. Είναι πολύ καλή στα φιλικά, είναι συμπαγής, έχουν ομοιογένεια και θεωρώ ότι θα μπορέσουν να κάνουν πραγματάκια. Θα βγουν πρώτοι, κύριε μάνα μου. Να, ας μην το ρισκάρουμε, ας παίξουμε στις δύο πρώτες θέσεις, Ολλανδία ή Ιαπωνία. Χωρίς να λέμε ακριβή σειρά κατάταξης. Αλλά το Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία και το Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία είναι καλό. Απλά εγώ φοβάμαι τη Σουηδία, μην δεν μπορέσει να βγει καν τρίτη σε αυτόν τον όμιλο. Μιναμίνο Μιτόμα εκτός, ναι. Αν ήταν μέσα και οι δύο, θεωρώ ότι. Συγχαρητήρια για τα σχόλια που βλέπω τώρα. Μπράβο, σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα το κάνουν επειδή. Σίγουρα υπάρχουν λεκτήσεις που θέλουν να βρουν πρόβλημα. Επειδή δεν θέλουν να έρθουν στο γήπεδο, δεν θέλουν να στηρίξουν. Δεν γουστάρουν το μονέ, γιατί δεν μπορούν να πούνε ακριβώς το διαρκείας και φέρνει παιχταράδες. Θέλουν να βρουν προβλήματα. Και ξεβρακώνονται συνεχώς. Και ευχαριστώ πολύ τον Ηρακλή, τον οργανισμό Ηρακλή και την ΠΑΕ, που τους ξεβρακώνει και τους κάνει να φαίνονται τόσο μικροί μπροστά στο μεγαλείο του Ηρακλή και σε αυτά που έρχονται, που θα αναγκαστεί να τους πάρει το κύμα και να τους πάρει πολύ μακριά και να τους ξαναφέρει ποτέ κοντά στον Ηρακλή. Η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, έτσι. Είναι κάποιες σελίδες που προφανώς τα γράφουν και ανώνυμα οι περισσότεροι. Έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι που γράφουν επώνυμα, το ξέρουν αυτοί, κάνουν χαχά ιστορίες κλπ. Λοιπόν, η Ιαπωνία μας αρέσει. Η Ολλανδία μας αρέσει. Μπορεί να φτάσει πολύ μακριά η Ολλανδία. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει, ας πούμε, στους ημιτελικούς. Δεν το νομίζω. Τι δεν έχει η Ολλανδία? Center for με καλή σεζόν. Ούτε έχει έναν για την ακρίβεια. Που νομίζουμε ότι είναι ο Πελέ, το Μάλεν. Αν ο Μάλεν παίξει και έχει μπροστά Μπρομπέι, ο οποίος είναι Μπρομπέι, σαν Ντουλάπα, Memphis Depay 2026, γελάει ο κόσμος. Γάκπο, με πολύ κακή σεζόν, αλλά θα είναι εκεί. Είναι πάντα εκεί για την Ολλανδία, είναι παίχτης εθνικής. Κλάιφερτ, γελάω. Νόα Λάγκ, έχω κάτι στο μυαλό μου για αυτόν τον παίχτη. Έχω ότι μπορεί να, σαν αλλαγή, αυτή η διοργάνωση να του πάει πολύ. Το θεωρώ. Γεια σου Μπίλι. Έχει το Βέργος, τραγική σεζόν. Σάμερσβιλ από West Ham με κακή, γενικά τη West Ham μέτρια σεζόν. Πίσω είμαστε καλά. Έχει τέρμα το Φλέκεν. Έτσι. Έχει πίσω πάρα πολύ καλή ομάδα. Πριν είδα ότι τραυματίστηκε ο Ντάμφρις. Δεν είμαι βέβαιος. Βοηθήστε με λίγο. Είμαι στο στούντιο με τον Γιάννη τον Κέλε, τον υπέροχο Γιάννη Κέλε.
1: Θα το τσεκάρω και εγώ μία.
0: Ή ο Τίμπερ. Ο Τίμπερ τραυματίστηκε. Ο Τίμπερ τραυματίστηκε. Ο Ντάμφρις, ο Τίμπερ τραυματίστηκε, παιδιά. Δεν θα είναι, αλλά η Ολλανδία έχει ένα ρόστερ πολύ καλό. Απλά θεωρώ ότι με τον Κούμαν τον επικίνδυνο. Τον Ντεπάι που κάτι παίζει μέσα εκεί και θα παίζει πάλι. Ελπίζω να μην παίζει. Έτσι. Γενικά, προχθές νίκησε το Ουσμπεκιστάν με τις χαπάρες. Με τις χαπάρες με πέναλτι. Αλλά θεωρώ ότι θα περάσει, θα είναι στην πρώτη διάδα. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να ρισκάρει, να παίξει η Ιαπωνία. Εγώ δεν θα ρισκάρω παίζοντας πρώτη θέση η Ιαπωνία. Δεν το πιστεύω τόσο πολύ, ειδικά με τις δύο τόσο σημαντικές απουσίες που έχει. Πάμε τώρα στον όμιλο που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί εδώ βλέπω μια ομάδα η οποία όλοι την υποτιμούν, αλλά εγώ θεωρώ ότι μπορεί να πάει. Θεωρώ ότι μπορεί να πάει. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία είναι για γέλια. Έχει στο ρόστερ της τον Μπαρμπαρούση που ήταν πριν 10 χρόνια παλτό στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι το 0 βαθμοί Νέα Ζηλανδία είναι υπερδώρο. Υπερδώρο και το 0 ή ένα γκολ επίσης, αλλά το 0 βαθμοί είναι καταπληκτικό και το 1 βαθμό είναι καταπληκτικό. Δώρα! Είναι δώρα! Το Ιράν με τα προβλήματα με αυτά θα είναι συσπηρωμένο, θα έχει δύναμη, θα παίξει, θα προσπαθήσει. Δεν έχει τον Ασμούν. Γιατί δεν έχει τον Ασμούν? Γιατί είχαν μια δήλωση υπέρ των γυναικών, άλλη τρέλα κι αυτή εκεί στο Ιράν. Μετά έχουμε Αίγυπτο με Σαλάχ, με Μαρμούς, μια ομάδα καλή η οποία μπορεί να χτυπήσει, αλλά έχουμε και το Βέλγιο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχει φύγει ο προπονητής που δεν του τέριαζε, παίζει τρομερή μπάλα με την Κροατία, με την Τινησία, τις διέλυσε, την Αμερική την έστειλε για τσάι στο φιλικό. Γενικά είναι μια ομάδα που μου αρέσει πάρα πολύ, με Κουρτουά κατά τα δοκάρια, με πολύ καλή άμυνα, στο κέντρο με πάρα πολύ καλούς παίχτες, με, για μένα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Τίλεμανς και ο Νάνα στη θέση 6-8 μαζί και στην Άστον Βίλα κατακτήσανε και το Europa, πήγανε, βγήκανε Ευρώπη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα τρομερό αμυντικό δημό με την καλύτερη αλλαγή του Μουντιάλ, το Βανάκεν, έτσι, με Σαλεμέγγες από κακή σεζόν, με Ντεκετελάρε τρομερό, ο οποίος μάλλον θα ξεκινάει και σέντερφόρ, εγώ θα πω. Γιατί θα ξεκινάει σέντερφόρ? Γιατί θα παίζω με Ντοκού, θα παίζω με Τροσάρ στις πλευρές, έχω Λουκεμπάκιο και έχω και Λουκάκου να βάλω. Άμα χρειαστώ στο 80 να βάλω ένα γκολ, θα βάλω το Λουκάκου. Με πολύ κακή σεζόν, αλλά στο Βέλγιο σελυνιάζεται. Θεωρώ ότι το Βέλγιο θα βγει άνετα πρώτο, μπορεί και με 9 βαθμούς. Άντε να κάνει ένα σκότο τελευταία αγωνιστική να αφήσει 7. Άρα το over 6,5 βαθμού του Βελγίου είναι πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι δεύτερη θα τραυματίσει η Αίγυπτος επειδή έχει την ποιότητα αυτή, αλλά χωρίς να καίγομαι και ιδιαίτερα. Και μετά που θα μιλήσουμε, αν προλάβουμε, για το πόσο θα προχωρήσουν, εγώ ρισκάρω με αποκλεισμό Βελγίου στην τετράδα, με πρόκριση να φτάσει μέχρι τους 8 τουλάχιστον το Βέλγιο. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα περπατήσει πολύ. Το θεωρώ. Είμαι εδώ, το Βέλγιο με φόρτο Ντεκέτελάρε. Ντεκέτελάρε με τρομερά πλευρά, με τρομερό δεκάρι. Άμα είδατε τα μάτς, σκοράρει, βγάζει ασίστ τον Ντοκού, ο Τροσάρ. Βάζουν, έχουν καλές στημένες φάσεις. Έχουν μια άμυνα πίσω που είναι γρήγορη, με Ντεκάιπερ, έτσι. Με Μουνιέ, με Μέχελε. Δηλαδή, ο Μέχελε είναι στο ψηλό παιχνίδι, δεν παίζεται. Δεν παίζεται στο ψηλό παιχνίδι. Δεν χρειάζεται πάντα να έχει ένα βαρύ φόρ για να πετύχει. Το παιχνίδι που παίζει το Βέλγιο μπορεί να παίξει και χωρίς center four. Όταν έχει τόση ποιότητα, οι παίκτες θα εναλλάσσονται. Ο Ντοκού είναι σεληνιασμένος. Εμένα μου έχει αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχω δει και μέσα στην Κροατία και με την Τινησία και γενικά αυτό που βλέπω. Και θεωρώ έχει το Ρούντι Γκαρθία προπονητή. Μου είναι ok. Θεωρώ ότι πολύ εύκολα πρώτη. Και θεωρώ ότι ο Ντεμπρούιν έχει να δώσει μια καλή σεζόν και γουστάρει πολύ την εθνική. Δεν είναι δηλαδή Αζάρ που είναι τώρα για τα σκυλιά. Ήταν για τα σκυλιά στην ηλικία του. Το Βέλγιο Αίγυπτος Ιράν μου αρέσει. Έτσι. Και το Βέλγιο Αίγυπτος σαν δύο πρώτες στον όμιλο μου αρέσει πολύ. Και Βέλγιο Νέα Ζηλανδία πρώτος τελευταίος είναι δώρο. Είναι δώρο πρώτος τελευταίος Βέλγιο Νέα Ζηλανδία. Ο Λουκάκου δεν θα παίξει βασικός. Ο Λουκάκου είναι ένας παίχτης ο οποίος ήρθε και το φως. Ωραία. Ο Λουκάκου είναι ένας παίχτης ο οποίος θα μπει άμα δουν τα ζόρια και θα κάνει τον κολάκι. Όπως το έκανε και μέσα στην Κροατία στο 96 που έστειλε τον Λιβάκοβιτς να ψάχνει να δει που πήγε η μπάλα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, πράσινο ακροτήρι. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε Μαρτσέλο Μπιέλσα στην Ουρουγουάη, η μόνη ομάδα χωρίς φιλικό πριν από το Μουντιάλ. Έτσι, τελευταίο φιλικό 31 Τρίτου. Μία ομάδα η οποία θα πάει να μην χάσει, δεν πήρε τον Λουίς Σουάρες. Τι να τον κάνει? Εδώ και ένα-δύο χρόνια είναι για γέλια. Να τον πάρει άμα θέλει να κάθεται στον πάγκο δίπλα του. Μια ομάδα καλή, μια ομάδα που την πιστεύω, η Ουρουγουάη. Την Ισπανία δεν πιστεύω ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Θεωρώ ότι θα βγει πρώτη. Είναι καλή, πήρε και το Euro. Δεν θεωρώ όμως ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Θεωρώ, για να προλάβω κάποιους, θα συναγωνίσω το φίλο του Παναγιώτη εδώ, ότι η Ισπανία θα βγει πρώτη, η Ουρουγουάη δεύτερη και μετά την Σαουδική Αραβία του Euro του Δόνη. Δεν την πιστεύω καθόλου. Δεν την πιστεύω καθόλου. Στα φιλικά είναι χάλια. Έχει χάσει 4-0 από την Αίγυπτο. Έχει χάσει από τη Σερβία που έχει χάσει από όλους. Έχει χάσει από το Εκουαδόρ με rotation. Έχει κερδίσει μόνο το Πορτορίκο που δεν έχει εστίες, έχει μπασκέτες. Και με τη Σενεγάλη έφερε ένα 0-0 σε ένα φιλικό με πάρα πολλά αλχημίες κλπ. Και βλέπω μία μικρή εκπληξούλα εδώ τώρα. Εγώ βλέπω το πράσινο ακροτήρι να περνάει τη Σαουδική Αραβία. Εγώ το βλέπω αυτό. Βλέπω να κερδίζει το μεταξύ τους μάτς το πράσινο κρατήρι της Σαουδική Αραβία. Αυτή είναι μια πρόληψη unpopular opinion ίσως. Ισπανία Ουρουγουάη είναι το δίπολο το πρώτο με αυτή τη σειρά κιόλας που σας το λέω. Ισπανία Ουρουγουάη να περάσουν αυτές οι δύο ομάδες. Αυτό θεωρώ. Εγώ θα έλεγα και ένα Ισπανία Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι και αν κάνει μια νίκη το πράσινο ακροτήρι και δεν φάει πολλά από την Ισπανία, μπορεί και να περάσει. Συγγνώμη Γιώργο Δόνη, δεν πιστεύω καθόλου την εθνική σου. Δεν θεωρώ ότι έφτυχε ο προκατοχός σου. Απλά το ρόστερ είναι πάρα πολύ ρηχό, είναι πάρα πολύ κακό. Ενώ το πράσινο ακροτήρι έχει μια μετριο σφιχτοκαλούτσικη ομάδα με Λιβαραμέντο μπροστά, με Ράιαν Μέντες, με Γκάρι Ροντρίγκες του Απόλλων Λεμεσού, με τερματοφύλακα το Βορζίνια, τις Τσάβες. Έχουμε Κώστα Λόγκαν από Βιγιαρεάλ, έχουμε Καμπράλ από Μπενφίκα, έχουμε Πίνα από Τραμπζοσπόρ πίσω, έχουμε Ντέροι Ντουάρτε στο κέντρο, έχουμε Ζωάο Πάολο, έχουμε και Μοντέιρο έτσι από Ολλανδία. Θεωρώ δηλαδή ότι μπορεί να κάνει ένα τσικ κάτι καλύτερο από τη Σαουδική Αραβία το πράσινο ακροτήρι, αλλά αυτά έτσι εισαγωγικά τα λέμε χωρίς να τρελαινόμαστε έτσι. Οπότε Ισπανία, Ουρουγουάη θεωρώ εγώ ότι προχωρούν και πάνε παρακάτω. Για να δούμε τώρα τον επόμενο όμιλο, ο οποίος είναι ο όμιλος της Γαλλίας, της Νορβηγίας, της Σενεγάλης και του Ιράκ. Το Ιράκ θεωρώ ότι θα βγει ασυζητητή τελευταίο, δεν έχει να δώσει κάτι, είναι χάλια πραγματικά. Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη. Η Γαλλία θεωρώ ότι θα βγει πρώτη. Θεωρώ ότι θα είναι μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά μια ομάδα που θα κατατροπώσει. Θεωρώ ότι έχει παίχτες που μπορούν να πάνε πάρα πολύ καλά στο τελευταίο Μουντιάλ του Didier Deschamps πριν έρθει ο Ζινεντίν Ζιντάν να τον αντικαταστήσει. Υπάρχει αγάπη για τον Λουκάκο στο Serie A Greek Supporters. Εννοείται, εντάξει, το συζητάμε. Άντερ 1,5 γκολ Ισπανία παθητικό. Άντερ 2,5 θεωρώ πιο βατό, αλλά δεν θα δίνει καλή απόδοση. Γιατί δεν παίζουμε Μουντιάλ? Δεν πήραμε άδεια, λέει ο φίλος. Τι μας κρύβουν? Δεν παίρνω διαρκείας. Σε λατρεύω Γιάννη Γανίτη, να είσαι καλά. Είσαι ωραίος. Θεωρώ εδώ ότι η Σενεγάλη θα παλέψει την Νορβηγία για τη δεύτερη θέση. Η Νορβηγία είναι καλή. Έχει ένα ρόστερ αρκετά καλό. Όχι συνολικά. Έχει κάποιες μονάδες που είναι πολύ καλές στην Νορβηγία, έτσι. Εννοείται ότι ο ένας είναι ο παιχταράς ο Ρίερσον της Ντόρτμουντ με 16 assist. Προχθές έκανε 2 assist στο Νορβηγία-Σουηδία. Μπροστά έχει Χάλαντ, έχει Σορλόθ, έχει τον Νούσα της Λειψίας που είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Το over 17,5 ομίλου για μένα είναι δώρο. Παρόλο το Σενεγάλη Σαουδική Αραβία 0-0. Κύριε Σουάνη, να σε καλά. Εγώ τον τρέβω με τον πρόεδρο. 1800 διαρκές είναι ελάχιστα. Σήμερα προσπαθούσα να θυμηθώ πότε πήραμε άδεια σε πρώτο βαθμό. Θα σου θυμίσω εγώ. Το 2010. Καλησπέρα, εδώ είναι τον Αφόπουλο. Εδώ είναι τον Αφόπουλο και τη Μιρέλα, μη σου πω. Με προπονητή το Σολμπάκεν Νορβηγία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 20 ευρώ. Δηλαδή, τι να πω, έχω μείνει άφωνο με τον κύριο Ηλεκτρον, τον κύριο Σουάνη, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνει για το σύλλογο γενικότερα. Θεωρώ ότι θα περάσει και η Σενεγάλη, γιατί πιστεύω ότι θα κάνει τρεις βαθμούς σίγουρα. Γαλλία Σενεγάλη πρώτο μάτς, αν θυμάστε, 2002 είχε κερδίσει η Σενεγάλη τη Γαλλία πρώτη αγωνιστική και έμεινε έξω η Γαλλία από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Θεωρώ το Ιράκ ότι είναι από τα μεγαλύτερα μπάζα. Το 0 βαθμοί είναι καταπληκτικό, και το 0 και το 1 βαθμός είναι ok, το αγοράζω. Η Νορβηγία θεωρώ ότι αν βρει το Ιράκ μπόσικο θα του βάλει πολλά. Οπότε το ατομικό Νορβηγίας 4 γκολ και 5 και 6, εκεί είμαστε πολύ καλά. 4, 5, 6 γκολ είμαστε καλά. Ειδικά το 6 γκολ πληρώνει τρομένα. Πρώτη Γαλλία, τελευταίο Ιράκ, πολύ καλά και εκεί. Σουλτανίν Χούλια, γεια σου Σουλτανίν Χούλια. Οπότε πιστεύω Γαλλία. Μετά δεύτερη τρίτη θέση δεν παίζω. Θα παίξω τρεις ομάδες πρόκριση όμως από αυτό τον όμιλο. Και το Ιράκ ένα μεγάλο μπάζο. Και αναρωτιέμαι, το 0 γκολ, 0 ως 1 γκολ και το 1 γκολ είναι πάρα πολύ καλό του Ιράκ. Να πάμε τώρα παραπέρα στον όμιλο του Κοντού, του Μέση. Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία, Ιορδανία. Όμιλος πάρα πολύ βατός για την Αργεντινή. Η Αργεντινή θα περάσει τρένο, αέρα από αυτό τον όμιλο. Θεωρώ δεν έχει λόγο να ψάξουμε το παραπέρα, δεν έχει λόγο να αναλύσουμε πολλά πράγματα για εδώ. Θα πούμε για την Αυστρία όμως, η οποία μπροστά έχει δυσκύλια. Πρέπει να τραβήσει κάποιες τις παλιοσύρες. Κάλατς, Γκρέγκορης ή Αρναούτοβιτς. Κατά τα άλλα είναι μια ομάδα πάρα πολύ μεγάλη, γεμάτη, με τον Αλάμπα να είναι ο ηγέτης της αμυντικής γραμμής, και έχει μια ομάδα η οποία ως επιτοπλίστων παίζει στη Μάιντς, δύο παίχτες άμυνα στη Μάιντς, ο Πος και ο Μουνί, αν τον προφέρω σωστά, ο Πος με τρομερή χρονιά, Κέβιν Ντάνσο, εμένα μου αρέσει, έτσι, πάλευε μόνος φέτος νομίζω, Λάινχαρτ από Γκλάντμπαχ. Γενικά έχει μια ομάδα που εμένα μου κάνει πολύ για να βγει δεύτερη. Η Αλγερία θα παίξει ποδοσφαιράκι, δεν θα κάτσει να πεθάνει και να κλειστεί. Έχει τον Μπερσεμπαϊνί πίσω στην άμυνα και το Μαντί της Λίλ. Μπροστά είναι μια ομάδα η οποία έχει παίχτες, έχει τον Αμούρα, έχει τον Καϊμπί τον Φαρές από την Άιντρα Φραφούρτης, έχει και τον Μούσα, ο οποίος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά στη Φέγενορτ με 11 γκολ και 6 ασίστ. Πάρα πολύ καταλυτικός για τη Φέγενορτ φέτος. Χατζ Μούσα Ανής. Αυτός θεωρώ ότι θα κουβαλήσει. Θεωρώ ότι θα είναι και ο πρώτος σκόρερ ομάδας, αν με ρωτάτε. Λοιπόν. Γεια σου φίλε Παύλο, συνονόματε. Την κατάρα του την Παλάνα έχουν. Ναι, okay, και εγώ παιδιά ήθελα πάρα πολύ να τον πάρει. Παναγιώτη αρφέ, ήθελα να τον πάρει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα περάσει, αλλά δεν θεωρώ ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ. Θα περάσει πρώτη και δεύτερη Αυστρία. Αργεντινή Αυστρία δίνει, προσφέρεται σε πολύ καλό, έτσι, πολύ καλή απόδοση. Δεν θέλω να τα λέω πολύ αυτά, γιατί δεν είμαστε υπέρ του στοιχήματος. Θα τα λέμε προβλέψεις, γιατί μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Okay. Και Αργεντινή πρώτη, η Ιορδανία τελευταία επίσης πάρα πολύ καλή. Αυτή 0 ή ένας πόντος η Ιορδανία, και το κανένας πόντος η Ιορδανία εμένα μου κάνει. Η Ιορδανία παιδιά είναι τρομερό που πήγε. Λοιπόν, τα φιλικά της είναι με Κολομβία και Ελβετία, δεν παρουσιάστηκε καν στο γήπεδο. Με την Νιγηρία που έπαιξε με αλλαγές και με κόκκινη δεν έπαιξε καλά. Το ρόστερ δεν μπορώ να βρω τίποτα, δεν μπορώ να βρω, αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ να βρω, μόνο το Μούσα Ταμαρί της Ρεν, ο οποίος προέρχεται για μια μέτρια χρονιά, αλλά τι να πρωτοκάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι μια ομάδα που παίζει. Το πράσινο ακροτήρι το είδαμε τη Σερβία και χάζεψα. Μ' άρεσε πάρα πολύ με την κακιά Σερβία. Αλλά η Ιορδανία δεν νομίζω ότι έχει μέταλλο. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Δεν μου βγάζει τίποτα. πώς να σου το πω, μέση πρώτος χρόνου αργεντινή κατάκτηση 95 απόδοση, λέει ο φίλος ο Τάσος. Τάσο, και okay, διαφωνώ και για τα δύο πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ο Μέση δεν θα ξεκινάει καν βασικός. Θεωρώ ότι θα τον ξεκουράσει μάλιστα και σαν από αυτά τα μάτς, γιατί δεν μπορεί να πάρει 90 λεπτά. Είναι σε κατάσταση που θα προφυλαχτεί για να δώσει ό,τι καλύτερο έχει. Θα μπει ένα τέταρτο όπως χθες, που έπαιξε το φιλικό με την Νικαράουα, νομίζω, με την Ισλανδία. Και πήρε το πέναλτι και το βάρεσε μια χαρά, όλα καλά, ως εκεί. Οπότε αυτό, Αργεντινή-Αυστρία με αυτόν τον όμιλο, και Αλγερία να κάνει και αυτό μια νίκη. Πάμε τώρα στον όμιλο μιας ομάδας που εκτιμώ πάρα πολύ, τη θεωρώ πάρα πολύ καλή και φαβορή για τη διοργάνωση αυτή. Θεωρώ ότι το μόνο κακό είναι ο προπονητής που έχει, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος ούτε με τον Βέλγιο τα κατάφερε και θεωρώ ότι δεν θα τα καταφέρει ούτε τώρα να το πάρει. Θεωρώ όμως ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, τουλάχιστον μέχρι τον ημιτελικό. Μιλάω για την Πορτογαλία, του Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά αν δείτε το ρόστερ της, θα χαζέψετε. Δεν υπάρχει το ρόστερ που έχει. Δεν υπάρχει. Η πληρότητά της είναι στο 100%. Δηλαδή, επιθετική, Κονσεϊσάο, Γέδε, Ζουάο, Φέλεξ, Λεάο, Γκονσάλο Ράμος, Πέδρο Νέτο, ξαναλέω, και Τρινκάο. Στο κέντρο, Βιτίνια, Μπερνάρτο Σίλβα, Σάμου Κώστα, Μάθιου Νίνες, Ζουάο Νέβες, Μπρούνο Φερνάντες. Δηλαδή, τι να πούμε. 9 βαθμοί στον όμιλο. 9 βαθμοί στον όμιλο. Δεν θα βρει αντίπαλο. Θα ξεσπαθώσει, θα κάνει έκτροπα. Έχουμε μετά το Ουσμπεκιστάν του Φάμπιο Καναβάρο, επίσης δεύτερος. Θέλει ο Φελάνος που έρχεται σε αυτόματο μπιφ με τον Τάσο. Έρχονται σε μπιφ με τον Τάσο. Εδώ πέρα θέλω να πω τώρα για να δούμε τι θα γίνει. Κολομβία και τα Κονγκά. Η Κολομβία, Πού βασίζεται, Λουίς Δίας, πάρ' το πάνω σου όλο. Πάρ' το πάνω σου όλο, γιατί από εκεί και πέρα είμαστε σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη φάση. Τι έχουμε μετά? Ένα Κούτσο Ερνάντες, ένα Λουίς Σουάρες της Sporting Λισαβόνας. Πίσω είμαστε κάπως στο τέρμα αμέτρη. Στην άμυνα είμαστε και λίγο ύποπτοι, με Λουκουμί και Ντάνιελ Μουνιός και Ντάβιτον Σάντζες σε τραγική κατάσταση όμως. Έκανε σχετικά καλή σεζόν, αλλά τώρα είχε κάτι μικροτραυματισμούς. Δεν ξέρω στην κατάσταση τα βρίσκεται. Στη Γαλατά έπαιζε. Για να δούμε. Στο κέντρο έχει μια ομάδα, ένα ρόστερ που είναι καλό, αλλά δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Θεωρώ ότι θα τερματίσει δεύτερη και θα περάσει χέρι-χέρι με την Πορτογαλία. Το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν πρώτος τελευταίος είναι όνειρο. Είναι όνειρο το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Εγώ εκτιμώ το Κονγκό. Δηλαδή θεωρώ ότι το Κονγκό δεν είναι μπάζο σαν το Ουσμπεκιστάν. Θεωρώ ότι το Ουσμπεκιστάν είναι πολύ χειρότερη ομάδα από όλες. Σε δύο φιλικά, το Κονγκό με τη Δανία στα κουλούρια και με τη Χιλή έχασε 1-2, αλλά έκανε και πάρα πολλές αλλαγές. Το Κονγκό έχει έναν παίχτη γνώριμο δικό μας, ο οποίος είναι ο Κακουτά της Λάρισας, ο οποίος βέβαια δεν παίζει βασικός. Έχει μια καψούρα μου επίσης που θα ήθελα πολύ να έρθει στον Ηρακλή, αλήθεια είναι, από τον Ατρόμητο. Είναι ο Ματουσαμί, ο οποίος είναι σαν να είναι ψυχοασθενό, περίεργο, μυστήριος. Μου αρέσει πάρα πολύ το μούτρο του, κάτι μου βγάζει. Και θεωρώ λοιπόν ότι ο φρεσκομποτοξάτος Φάμπιο Καναβάρο είναι δύσκολο να πάρει έστω και ένα πόντο στον όμιλο, έστω και από το Κονγκό. Θεωρώ δηλαδή ότι η ομάδα του Γουάν Μπισάκα, η ομάδα του Αρτούρ Μαζουακού, του Ανζεμπέ Αξέλ, του Μπεμπά Σαντσέλ, του Καγεμπέ του Γιωρίς, αυτή είναι η άμυνα, έτσι, η οποία είναι πολύ καλή, και του Μπατουμπισιγκά της Λάρισας που είναι τελευταία αλλαγή. Θεωρώ λοιπόν ότι εγώ μπορώ να διακρίνω κάτι καλό σε αυτήν την ομάδα. Αν δεν παίζει ο Ρονάλντο, μπορώ να κάνω πολλά. Αν δεν παίζει όλη η ομάδα για τον Ρονάλντο, μπορεί να κάνει πάρα πολλά η Πορτογαλία. Αν όλη η ομάδα παίζει για τον Ρονάλντο, είναι, δεν είναι κακός, αλλά δεν μπορεί όλο αυτό το ρόστερ, όλο αυτό το ταλέντο να παίζει για τον Ρονάλντο. Φάμπιο Καναβάρο είναι ο καλύτερος, ίσως ένας στους 5 καλύτερους αμυντικούς που έχουν περάσει από τότε που γεννήθηκα, που θυμάμαι, μέχρι τώρα είναι σίγουρα στο top 5. Τον είδα εκεί, είναι φρέσκος. Αλλά νομίζω ότι ίσως είναι εισιτήριο το Ουσμπεκιστάν για την επόμενη ομάδα του. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ήθελα να πάει στο Μουντιάλο, Φάμπιο. Και βρήκε το Ουσμπεκιστάν. Και το Ουσμπεκιστάν τι βλέπεις έχει? Να μην ξεφτυλιστεί. Δεν θα ξεφτυλιστεί. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα κουρασάο το Ουσμπεκιστάν. 1000 ευρώ για να δεις Βραζιλία τι. Αν ακούει η Βίβιαν και δεν έχει τώρα λογοθεραπεία, παιδί, να πει θα βάλω ξυπνητήρια τις ώρες των αγώνων. Θέλω να δω όλα τα μάτς. Τι εννοείται 1000 ευρώ? Ναι, 10 ευρώ. Θα πάω ένα τριήμερο κάπου εκτός τετραήμερο αρχές Ιουλίου για μια βάφτιση σε ένα νησί και σας ενημερώνω ότι έχω τύψεις που δεν θα δω τα παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ Μαραθώνιο. Καψούρα μου από τα Κονγκά, να ξέρετε ότι είναι ο κύριος Νόα Σαντίκη. Αυτός είναι εμένα η καψούρα μου, ο παίχτης της Σάντερλαντ, μέτρια χρονιά, τον αγαπώ, μου αρέσει, είναι πιτσιρικάς, θεωρώ ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Okay. Προχωράμε. Μπακαμπού Σεντρίκ, Μπακαμπού στην αιχμή του δόρατος. Αν έπαιζα πρώτο σκόρερ εγώ, θα έπαιζα το Σαντίκη, παρόλο που δεν έχει βάλει γκολ, γιατί νομίζω πως εκτελεί τα πέναλτι. Προτιμώ να δώσω 1000 ευρώ στο Μαρακάγο να φέρει πίβοτ στο χάντμπολ. Μακάρι να παίξει όλη η Πορτογαλία για τον Γκουάντ. Μπάσκετο σηκώσει τα 41. Μακάρι. Μακάρι. Καλησπέρα, λέει εδώ ο φίλος. Από Κιανόλευκο. Αζεστοχώρη. Βάλτε με στην γλώσσα για 7 ημέρο στο Μεξικό. Πρόκριση πράσινο ακροτήρι σαν τρίτο. Κάτι είπαμε για το πράσινο ακροτήρι και δώσαμε credits. Έτσι. Πάμε τώρα στον τελευταίο όμιλο. Στην ομάδα της καρδιάς μου, την Αγγλία, η οποία είναι με Κροατία, Γκάνα και Παναμά. Ο Παναμάς μου θυμίζει σε κάτι μάτς που χάναμε 7-2 και λέει ο προπονητής, όποιος το βάλει κέρδισε. Παίζει συνεχώς για να βάλει γκολ. Θεωρώ ότι θα βάλει 3-4 γκολ στο νόμιλο, 2-3-4 γκολ στο νόμιλο θα βάλει. Αυτό θεωρώ. Θεωρώ ότι θα φάει πάρα πολλά γκολ. Θεωρώ ότι το over 16,5 γκολ στο νόμιλο είναι δώρο. Είναι δώρο. Θεωρώ ότι πρώτη Αγγλία, τέταρτος Παναμάς είναι επίσης δώρο. Δώρο. Πρώτη Αγγλία, τέταρτος Παναμάς. Μιλάμε τώρα για πραγματική αποθέωση. Εδώ εγώ είδα την Κροατία. Έτσι. Είδα την Κροατία και δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε. Μπορώ να πω όμως ότι όταν βασίζεσαι στον Πέρσι και τον Μόντριτς και είναι ξεκάθαρο αυτό και το έχουν δει όλοι, ξέρουν ακριβώς πώς να σε παίξουν. Ξέρουν ακριβώς πώς να σε παίξουν. Έχεις δύο παίχτες. Εκεί. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε πολύ καλά. Επίσης, δεν θεωρώ ότι ο Λιβάκοβιτς μπορεί να βγάλει όλα αυτά που έβγαλε με την Κροατία, με τη Σλοβενία και με το Βέλγιο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι μπορεί να βγάλει όλα αυτά. Οπότε θεωρώ ότι η Κροατία είναι σχετικά ύποπτη. Είναι σχετικά ύποπτη. Γιατί είναι ύποπτη? Για να βγει πάνω ή κάτω από την Γκάνα. Βάλε λίγο μουσική γιατί θέλω κάτι να κάνω ένα τηλέφωνο.

πάντα όταν αφορά κάποιο θέμα τον Ηρακλή και την ενημέρωση που τρέχει, πάντα θα το σηκώνω. Ένα καλό τηλεφώνημα ήταν αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι στον αέρα. Δεν έχει να κάνει με παίχτες. Αλλά προχωράμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Μάλλον ακούει η κοπέλα μου. Ή απλά έτυχε να μου στείλει τώρα μήνυμα. Α, όχι, δεν ακούει. Απλά τώρα είδε τα μηνύματα που της έστειλα. Είμαι πολύ τέτοιο. Λοιπόν, στον Γκάνα, Κροατία, εγώ μια ψηλή βάζω στην Γκάνα να τερματίσει πιο πάνω. Γιατί η Γκάνα τι έχει? Λοιπόν, δεν έχει καλά φιλικά. Δεν έπαιξε καλά και με το Μεξικό. Δεν λέμε να πάμε σε τρελή. Δεν μου αρέσουν τα τέρματα που έχει. Έτσι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Έχει προπονητή τον Κάρλος Κέιρος, ο οποίος είναι μανούλα σε αυτήν την κατάσταση. Έχει τον Ινάκη Βίλιαμς, έτσι. Έχει τον Ουαμά της Λιόν. Έχει το Σεμένιο της Manchester City. Έχει το Σουλεμανά της Αταλάντα. Είναι ο γερόλικος Τζόρτζ Αναγιού, ο οποίος καλύτερα να μην παίξει τελευταίο που πάει, πέφτει.

του Κουγιακάν, έτσι, 87.523 χωρητικότητα. Εκεί έχει παίξει το 1970 ο Πελέ, το 1986 ο Μαραντόνα. Ένα ιστορικό γήπεδο που θα παίξει το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες υποψίες και στο δικό μου το μυαλό ότι, ρε παιδί μου, το Μεξικό θα ξαναπάει καλά, τρίτη φορά διοργάνωση, τρίτη φορά να πάει καλά. Για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς, θέλω να σου πω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Να τα ξέρετε, να τα δείτε, για να μην μπερδεύεστε. Όταν συνομιλείς με άλλο παίχτη, απαγορεύεται να βάζεις μπροστά το χέρι στο στόμα. Δηλαδή, αυτό που έκανες απαγορεύεται. Είναι, παιδιά, κόκκινη κάρτα. Αν δηλαδή πες σε κάποιον, σ' αγαπώ πολύ και το κάνεις έτσι, είναι κόκκινη. Αν του πεις, σε ψάχνουμε, θα δούμε το βράδυ σπίτι σου με άλλους, πάλι κόκκινη κάρτα, αν βάλεις το χέρι. Λοιπόν, τι άλλο. Κάθε 10 δευτερόλεπτα πρέπει η αλλαγή να γίνει σε 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ρίχνει αλλαγή για μένα. Και εγώ είμαι κοντά στην πλάγια γραμμή. Δεν πάω να δώσω το χέρι μου στον παίχτη. Βγαίνω από εκεί που είμαι. Αλλιώς, κοίτα την κάρτα. Και μάλιστα η ομάδα σου θα αγωνιστεί με 10 παίχτες μέχρι την επόμενη διακοπή. Δηλαδή, γίνεται αλλαγή. Μπαίνω εγώ, βγαίνει ο Γιάννης. Ωραία. Αν δεν βγει σωστά, εγώ είμαι ο διαιτητής. Τον βγάζω έξω και μέχρι να ξαναβγεί η μπάλα. Παίζω με 10 και μετά μπαίνω. Άλλη αλλαγή. Το κάθε πλάγιο έχει 5 δευτερόλεπτα. Άμα δεν το κάνεις σε 5 δευτερόλεπτα, αλλαγή στο πλάγιο. Τι μας δίνει αυτό γενικά? Πιο πολύ καθαρό χρόνο αγώνα, πιο γρήγορες αποφάσεις χωρίς τόσο πολύ σκέψη. Επίσης, ο διαιτητής θα έχει τη δυνατότητα να ξαναδεί μια λανθασμένη υπόδειξη μέσω VAR. Αλλά για πόσο, δηλαδή, δίνει ο διαιτητής out. Μέχρι να στήσει ο τερματοφύλακας την μπάλα και να εκτελέσει, αν του πει το VAR ότι είναι corner, δίνει corner. Δηλαδή, αν η μπάλα βγει και αμφιταλαντεύεται ο διαιτητής αν είναι corner ή out, μέχρι να γίνει επανέναρξη του αγώνα, μπορεί να αλλάξει την απόφασή του. Επίσης, το VAR θα έχει τη δυνατότητα να ξαναδεί ο διαιτητής δεύτερη κίτρινη που οδήγησε σε κόκκινη. Ως τώρα βλέπουμε μόνο την κόκκινη. Αν δεύτερη κίτρινη οδηγήσει σε κόκκινη, μπορεί να πάει να το δει στο VAR και να το αλλάξει. 5 σημαντικές αλλαγές οι οποίες έχουν να κάνουν σε πιο σωστές αποφάσεις και σε corner και σε κίτρινες κόκκινες, και οι άλλες 3 αλλαγές είναι για να κυλάει πιο γρήγορα το παιχνίδι και οι άλλοι για να μην έχουμε ψουψού και σχολιάκια κλπ. Τι άλλο έχουμε σε αυτή τη διοργάνωση? Για να δούμε, κάτι έχουμε κάνει και εμείς εδώ από δουλίτσα. 11 ώρες ανακρίναν τον διαιτητή για να τον περάσουν στην Αμερική, δεν τον περάσανε, αλλά τελικά, ευτυχώς, ο Ομάρ Αμπντουλκαντήρ Αρντάν, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος διαιτητής που θα σφυρίξει από τη Σομαλία, τον δεχτήκανε στον Καναδά και θα σφυρίξει εκεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Σύμφωνα με το athletico.gr, η ζέστη θα φέρει τρέλα. Η αναπληρωματική παιδιά ενδεχομένως να παρακολουθούν τα παιχνίδια από τα αποδυτήρια λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Υπάρχουν προβλήματα με τις προπονήσεις, έτσι. Οι αλλαγές θα καλούνται από τα αποδυτήρια για να βγουν για ζέσταμα όταν τους χρειαστεί ο προπονητής. Δηλαδή μιλάμε τρομερά πράγματα, έτσι. Τρομερά πράγματα. Να πούμε για τις κατακτήσεις. 5 έχει η Βραζιλία, 4 η Γερμανία και η Ιταλία, 3 η Αργεντινή, 2 η Γαλλία και η Ουρουγουάη, 1 η Αγγλία, 1 η Ισπανία και 1 κύπελλο Ηράκλης του 1976. Πρώτη σκόρα εννοείται Μίροσλαβ Κλόζε. Ποιος μπορεί να τον περάσει? Ο Λιονέλ Μέση, γιατί έχει 13. Και ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχει 12. Και ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν έχει μόνο ένα μουντήρα μπροστά του. Για να δούμε τι θα κάνει. Ο Εμπαπέ θα ξαναβρει το χαμένο του αυτό, ή θα συνεχίσει να είναι ένα χάλι? Ήλαλα 3, ω Σομαλία, λέει ο φίλο ο Σίμος. Πολλά φιλιά, Σίμο. Στη Super League θα ισχύουν αυτά, δεν ξέρουμε κάτι ακόμα. Τώρα για το Κουρασάο, να πούμε ότι ένα παίκτη μόνο έχει γεννηθεί στο Κουρασάο, ο Ταχίθ Τσόγκ. Είναι ο μόνο παίκτη που έχει γεννηθεί στο Κουρασάο, όλοι οι άλλοι έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία, θέλω να σα πω. Να πάμε τώρα παρακάτω. Έχει ένα ωραίο άρθρο το Βήμα που έχει γράψει ο Αλέξ Σταμάτη, που είναι συγγραφέα. Παιδιά, θα σα πω να το διαβάσετε, αν το βρείτε. Αλλιώ κάπω θα γίνει να το δούμε. Λοιπόν, αν σύμφωνα με αυτά που ανέλησα εγώ, δημιουργούνται κάποια ζευγάρια στους 30.

0: 2 στους 16, στους 8, στους 4 και στους 2. Έχω εδώ μπροστά μου ένα γράφημα με το μονοπάτι και θέλω να σας πω ότι εμένα, όπως το έχω κάνει, μου βγαίνει, πάμε από τους 16 και μετά, Γερμανία, Γαλλία και Καναδάς, Ολλανδία, και οι νικητές βρίσκονται στους 8. Εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία και η Ολλανδία θα περάσουν. Ολλανδία πρώτη, εγώ στον όμιλο έχω βάλει, όμως όχι η Ιαπωνία, έτσι. Οπότε πάμε σε ένα Γαλλία-Ολλανδία. Θεωρώ η Ολλανδία τον καθαρίσει εύκολα τον Καναδά. Η Γαλλία τη Γερμανία όχι τόσο δύσκολα, αλλά όχι και παιχνιδάκι. Όταν ο καλύτερος σου χαφ θα παίξει δεξί μπαχ και είναι ο Κίμιχ, γιατί δεν έχεις ποιον άλλο να βάλεις. Όταν center four, έτσι, σαν Γερμανία έχεις το Χάβριτς που δεν ήταν. Ήταν συνάστα, αλλά δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος. Το Βολντεμάντε της Νιουκάστλ, ο οποίος δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Και ο καλύτερος είναι ο Ουντάβ, ο οποίος Νάγκελσμαν όμως δείχνει ότι δεν θα τον εμπιστευτεί για βασικό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα δυσκολευτεί απέναντι στη Γαλλία, η οποία Γαλλία βλέπω, αν συνεχίσει να είναι σε αυτή την κακή κατάσταση ο Εμπαπέ, βλέπω να έχει αξία ο Λίσε πρώτο σκόρερ. Χατρίκ έκανε προχθές ο Λίσε. Και μετά στους 16 πάμε ξανά από το Γκάνα, Ισπανία, Αμερική, Βέλγιο. Έτσι. Γκάνα, Ισπανία και Αμερική, Βέλγιο. Θεωρώ το Ισπανία, Βέλγιο θα είναι ένα ακόμα ζευγάρι των 8. Η Ισπανία θα περάσει την Γκάνα εκεί στη μάχη των αδερφών, Williams, Νίκο και Ινάκη. Θα περάσει ο Ισπανός Ινάκη. Ακούστε τώρα τι έγινε. Είμαι και προχθές και κολλώ αυτοκόλλητα στο σπίτι. Για το αυτοκόλλητα και το Μουντιάλ, εννοείται, το έχω το άλμπουμ, το έχω και μαζί μου. Έτσι. Εννοείται. Και φωνάζω Ινάκη, Ινάκη, Ινάκη, γιατί τον βρήκα, ξέρω εγώ. Και βγαίνει βέβαια από το δωμάτιο, με κοιτάει στραβά, μου λέει τι, Ινάκη, λέω, Williams. Και δεν ξέρω το αυτοκόλλητο. Δεν είπε τίποτα. Μπήκε μέσα ξανά εκεί που ήταν και δεν έβγαλε άχνα. Θεωρώ ότι δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο, αν εννοούσα όντως την Ινάκη την πορνοστά. Και πάμε τώρα στο ΗΠΑ Βέλγιο. Θεωρώ ότι το Βέλγιο θα τους καθαρίσει σαν αυγό, όσο κι αν βοηθηθεί για να περάσει μέχρι τους 16 Αμερική, που είναι μια επιτυχία. Λοιπόν, πάμε από την άλλη πλευρά τώρα. Έχουμε πρώτο ζευγάρι 16, Βραζιλία, ακτή ελεφαντοστού. Βραζιλία σβηστά. Και μετά έχουμε Μεξικό-Αγγλία. Θεωρώ ότι η Αγγλία θα τελειώσει στους 16 το όνειρο που ζει το Μεξικό. Και πάμε σε ένα Βραζιλία-Αγγλία. Και πάμε μετά Αργεντινή-Τουρκία και Ελβετία-Πορτογαλία. Θεωρώ, ξέρω ότι ο Παναγιώτης διαφωνεί, γιατί έχει βγάλει την Ουρουγουάη να αποκλείει την Αργεντινή. Δεν το θεωρώ παντελώς απίθανο. Αλλά θεωρώ ότι θα πάρει ένα μικρό πουσάκι η Αργεντινή. Οπότε πάμε στους 8 με Αργεντινή-Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι θα σβήσουν τους Ελβετούς. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά ξανά. Γαλλία-Ολλανδία δίνει ένα νικητή. Η Γαλλία θεωρώ εύκολα ή δύσκολα θα περάσει. Πάμε λοιπόν τώρα στον άλλον. Ισπανία-Βέλγιο. Εδώ θεωρώ λοιπόν ότι θα γίνει έκπληξη. Θεωρώ ότι το Βέλγιο θα την περάσει την Ισπανία. Έτσι πιστεύω. Οπότε πάμε στον πρώτο ημιτελικό και μιλάμε για το Γαλλία-Βέλγιο. Και πάμε τώρα στο δεύτερο ημιτελικό που θα προκύψει από το Βραζιλία-Αγγλία. Δυστυχώς βλέπω να περνάει η Βραζιλία. Και στο Αργεντινή-Πορτογαλία, Μέση Ρονάλντο, Δημήτρη Φελάνο, αδερφέ μου, βλέπω η παρέα του Ρονάλντο να την περνάει την Αργεντινή, ακόμα και αν πάνε στα πέναλτι. Οπότε βλέπω δεύτερο ημιτελικό, Πορτογαλία-Βραζιλία. Τι γίνεται τώρα, Γαλλία-Βέλγιο. Θεωρώ ότι η Γαλλία θα περάσει και σχετικά εύκολα στον τελικό. Στο Βραζιλία-Πορτογαλία θα έχουμε μια μάχη, θα έχουμε ένα σκοτωμό και θεωρώ ότι και εδώ ακόμα και χρειάζονται τα πέναλτι, η Πορτογαλία θα περάσει. Πάμε σαν ευρωπαϊκό τελικό Γαλλία-Πορτογαλία. Πρώτη φορά δηλαδή σε Ήπειρο θα φτάσει σε τελικό δύο ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ η Ήπειρος είναι Αμερική. Συνήθως, πάντα όπου γίνεται το Μουντιάλ, ομάδα από εκεί κατακτά, όχι η χώρα, από την Ήπειρο που γίνεται το Μουντιάλ, μία χώρα κατακτά το Μουντιάλ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σπάσει αυτό και στο Γαλλία-Πορτογαλία θα είναι ο τελικός και βλέπω να το κατακτά δύσκολο αυτό πολύ, δεν είμαι σίγουρος. γι' αυτό ακόμα. Όσο εκεί φτάσαμε. Τώρα το παραπέρα θα το δούμε. Μια πολύ πολύ πολύ γρήγορη ανάλυση έτσι του Μουντιάλ που έρχεται αυτή. Σίγουρα θα έχει πολλά παιχνίδια τα οποία μπορεί να μας φαίνονται ενδιαφέροντα. Εμένα μου φαίνονται, εγώ χαίρομαι με τις πολλές ομάδες. Δεν χαίρομαι με τον Τραμπ, δεν χαίρονται με τον Ιφαντίνο, δεν χαίρομαι με όλα αυτά που γίνονται, γιατί το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, ένα λαϊκό άθλημα, είναι μια γιορτή για όλους τους λαούς του κόσμου. Όλοι θέλουμε να τα δούμε. Είναι δύσκολες ώρες. 7, 8, 9, 10 το απόγευμα είναι ok. 7 το πρωί, άντε πες να ξυπνείς. Είναι δύσκολο. Έχει σπάσει το 2014 με Γερμανία μέσα στη Βραζιλία. Ωραίος φίλε. Έτσι, τότε έσπασε πρώτη φορά. Το έκανε η Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους που με παρακολουθούν προσιλωμένοι. Με την Αργεντινή στο Κατάρ. Εντάξει, τώρα εκεί δεν, από χώρα, εννοώ από Ευρώπη, Αμερική μπορούν να το κατακτήσουν. Στο Κατάρ ποιος θα το παίρνε? Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Μετά έχει ωραία πραγματάκια. Έχει να δεις χειρότερη ομάδα, ομάδα με το μεγαλύτερο παθητικό, ομάδα που δεν θα προσκοράρει, διάφορα. Είναι καλό το ότι το δείχνει στην ΕΡΤ για όλο τον κόσμο που θα το δει ελεύθερα. Έτσι. Μεξικό πρώιμη τελικά. Οπότε το διοργάνωσε, περπάτησε. Στους 16 θα φτάσει το Μεξικό και θα αποκλειστεί από την Αγγλία. Εκεί αυτό πιστεύω εγώ. Δεν περνάει συχνά. Περνάει τον όμιλο και αποκλείεται πάντα εκεί. Φέτος θα προχωρήσει και ένα στάδιο ακόμα από τους 32 στους 16. Πρώτο σκόρερ. Είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι παρόλο που έχει πολλά παιχνίδια, ο πρώτος σκόρερ δεν θα βάλει 8 γκολ. Θεωρώ ότι θα είμαστε στο 5-7. Η Γαλλία θα προχωρήσει πάρα πολύ. Εμπαπέ προφανής λύση. Ναι. Unpopular opinion. Ο Λίσε. Πορτογαλία πρώτο σκόρερ. Όχι, δεν θα είναι ο Ρονάλντο. Δεν θα είναι ο Ρονάλντο, όχι. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσει παίχτης της Πορτογαλίας να είναι εκεί. Όπως και η Βραζιλία που θα προχωρήσει κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έχει ένα παίχτη που θα βάλει 1000 γκολ. Ποιος θα είναι ο Βινίσιος, ο Ραφίνια, ποιος θα είναι ο Κούνια, ο Έντρικ. Δεν αναφέρω καν τον Νεϊμάρ. Δεν ξέρω. Στο Βέλγιο πάλι παίζει. Θεωρώ ότι θα είναι ένα Μουντιάλ με πολυδιάστατο σκοράρισμα. Δηλαδή το άντερ 7,5 πρώτο σκόρερ, και okay, εκτός αν προχωρήσει τόσο πολύ Αγγλία και ο δαιμονιώδης Κέιν βάλει να πούμε καμιά 7-8 γκολ και βγει με αυτά πρώτο σκόρερ. Δεν ξέρω. Μου είναι δύσκολο. Πρώτο σε assist Ντοκού ή πρώτο σε assist από ομάδα το Βέλγιο επίσης είναι καλά. Το άλμπουμ το έχω μαζί μου. Να το. Τι νομίζεις να σχολοϊδεύω? Τι νομίζεις, εγώ είμαι άνθρωπος ειλικρινής. Μου αρέσει αυτή η παιδικότητα που έχω εγώ, προφανώς και μου αρέσει. Πρώτο σκόρερ Χάρι Κέινς. Πολύ σωστά. Και ο ίδιος φίλος ρωτάει αν θα είναι ο Βιτίνιο στο Μουντιάλ. Βεβαίως και θα είναι. Βεβαίως και θα είναι. Στο Woman Mundial, το οποίο φαίνεται ότι περνάει η Ελλάδα, διότι όπως έχουμε πει έχει αλλάξει ρότα ο αγαπητός Βιτίνιο. Και κάποιοι λένε ότι παίζει στη Μάλτα, είστε ψεύτες, είναι πρώτος ο αδερφός του. Ποιος θα παίξει βασικός, αν ο Τιάγκο, η Γκορ Τιάγκο της Μπρέτφορντ κάνει τη χρονιά που έκανε και παίξει αυτός βασικός center for, θεωρώ ότι μπορεί. Έτσι. Επίσης, θεωρώ ότι αν η Σκωτία προχωρήσει, δηλαδή αν προχωρούσε ας πούμε, αν έβγαινε πρώτη η Ιαπωνία, έτσι, θεωρώ ότι η Σκωτία είναι μια ομάδα που θα πάρει κίτρινες κάρτες. Θεωρώ ότι η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη είναι μια ομάδα που θα πάρει κάρτες. Γιατί ξέρει ότι αν θα νικήσει ένα μάτς θα μπορέσει. Κάρτες δεν παίρνουν οι ασιατικές ομάδες τους επί το πλήστον. Το Μεξικό που θα προχωρήσει επίσης πολλές κίτρινες κάρτες. Θα δούμε. Η Νορβηγία έχει μεγάλες προσδοκίες γεννιούνται για την Νορβηγία. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι θα τόσο εύκολα ας πούμε θα μπορέσει να κάνει κάτι. Είναι μια άπειρη ομάδα. Έχει καλό ρόστερ. Θα μας δώσει κάποια καλά μας και θα σβήσει γρήγορα στους 32 της διοργάνωσης. Εγώ αυτό πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Γκολ. Ομάδες με το μεγαλύτερο παθητικό. Κουρασάο, Αϊτή, Ιράκ. Νομίζω ότι μία από αυτές τις ναι, και Νέα Ζηλανδία. Μία από αυτές τις τέσσερις θα είναι. Ντάγκο Κομπαγιάση. Πρώτο σε ασίστ. Τι να κάνει αυτή η ψυχή. Θέλω να πω έτσι, σήμερα εκπομπή είναι πιο χαλαρή. Θα σας αφήσω και λίγο νωρίτερα γιατί θέλω να δείτε και το Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σήμερα. Σήμερα δεν είναι το μάτς. Έτσι. 9. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα το πάρει ο ένας μέσα στην έδρα του άλλου. Θα γίνει το 2-2 και θα πάνε μετά για τον Νίνι Περπάνω τον αγώνα μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Εντάξει, έχει κάνει ο Παναθηναϊκός έκτροπα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος θα κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει 6,5 απόδοση να μην υπάρξει αγώνα ομίλου χωρίς κίτρινη κάρτα. Δίνει αυτό 6,5. Να έχουν όλοι κίτρινοι. Πράσινο ακροτήρι επίσης για υψηλό παθητικό. Παίζει ο Βιτίνιο εκεί, γι' αυτό το λες. Δεν ξέρω αν. Δεν νομίζω. Παύλο, βγάλε ένα παρολί με 10 ευρώ να βγει το διαρκές ποδόσφαιρο. Παιδιά, δεν. Άμα ήταν, θα τα είχα βγάλει κι εγώ. Όποτε να σβρώξουμε κανένα σπίτι για κατάκτηση Ρονάλντο. Όχι, ρε, είστε αλήτες, φλερτ. Κάρτες θα πάρουν οι Αφρικανοί. Αν προχωρήσει η ακτή μέχρι τους 16 και η Γκάνα, και εκεί θεωρώ ότι έχουμε κάρτα. Η Γκάνα. Okay. Θεωρώ ότι και το Βέλγιο με το αργά στο περθάχι πρέπει να προσέξει λίγο εκεί. Όχι όμως πρώτη. Επίσης, θεωρώ ότι αν γίνει Αργεντινή-Τουρκία στους 16, εκεί θα γίνουν όργια. Όργια με κάρτες. Η Νορβηγία έχει 6-7 παίχτες. Το ρόστερ δεν είναι να πεις ότι είναι πλήρης η ομάδα. Δεν είναι να πεις ότι. Δηλαδή, αν ήταν η Σενεγάλη, στη Σενεγάλη, στην Γκάνα, θα έλεγα πιο εύκολα ότι θα βγει τρίτη σε σχέση με τη Σενεγάλη. Εντάξει. Γιατί η Γκάνα μου αρέσει. Πολύ. Πολύ. Εντάξει, δεν τραβάω και τα βυζιά μου, αλλά μου αρέσει. Τώρα πέφτει πάνω στην Ισπανία, να δούμε. Ναι, είναι πονηρός, είναι ωραίος. 5.000 πήρε ένας τυχερός που βρήκε τον άνθρωπο που τράκαρε το Γιαννακόπουλο. Μεξικό-Πορτογαλία τελικός, λέει ένας φίλος. Δεν μπορεί να πάνε τελικό, μπορεί να πάνε μέχρι ημιτελικό μαζί. Γιατί είναι από την ίδια πλευρά. Α, όχι, και οι δύο πρώτοι. Ναι, ναι, είναι από την ίδια πλευρά. Δεν μπορούν να πάνε μαζί τελικό. Να ξέρεις. Εσύ δηλαδή πιστεύεις Βραζιλία, Μεξικό, okay. Εντάξει, ναι, μπορεί, δεν λέμε. Εσείς τι πιστεύετε, δείτε μου λίγο εσείς τι πιστεύετε, τι υποστηρίζετε στο Μουντιάλ. Πάμε λίγο, θα φύγουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, έτσι.
1: Παύλο, σε ναι. Δεν είπες όμως ποια είναι η ομάδα που υποστηρίζεις.
0: Αγγλία.
1: Αγγλία.
0: Αγγλία υποστηρίζει τα τρία λοντάρια. Θεωρώ ότι δεν θα περπατήσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι στους 8 τελειώνει το ταξίδι της ομάδος μου. Αλλά, okay.
1: Τι της λείπει της Αγγλίας.
0: Τώρα, αν δεις το ρόστερ της, δεν είναι, ρε φίλε, τόσο υψηλού επίπεδο όσο τον άλλο ομάδο. Mm. Πάμε λίγο να το σχολιάσουμε. Είσαι ωραίος, ρε φίλε. Για να δούμε λίγο το ρόστερ της Αγγλίας. Έχει Χάρι Κέιν μπροστά, έτσι, που είναι ο καλύτερος επιθετικός της διοργάνωσης, κατά τη γνώμη μου. Πίκφορντ στο τέρμα. Καλός. Εντάξει. Δεν τραβάω, δεν βάζω και τα κλάματα.
1: Θα μπορούσε και κάτι καλύτερο η Αγγλία. Να είναι πολλά χρόνια.
0: Χρόνια έχει κατά τερματοφύλακε. Ναι. Τώρα έπαιζε με τον Γκριν και τον Τζέιμς.
1: Και τον Πόπ.
0: Πάμε. Νταν Μπέρν. Δεν στρίβει ούτε σάκουλα γερόπλιο. Μαρκ Γκέι. Οκ. Ρις Τζέιμς. Κόνσα. Λιβραμέντο. Κουάνσα. Σπένς. Ο οποίος οκ. Okay, και Τζον Στόουνς. Ο οποίος επίσης είναι και αυτός βαρύς με ελάχιστες συμμετοχές φέτος. Όχι κακό. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή η άμυνα είναι ό,τι καλύτερο.
1: Πολλά.
0: Πάμε στο
1: χρόνια.
0: Κέντρο. Έζε, τρομερή χρονιά. Μπέλιχαμ, μετριοκακή. Ντάκλαν Ράις. Αυτή η Ντάκλαν Ράις και ο Έζε είναι καλύτερη. Τα έχουμε. Μόργαν Ρότζερς, καλή. Έχουμε Νίκο Ρίλι. Δεν θα παίζει βασικός. Έθαν Νουάν Νέρι. Κόμπι Μάινο. Κιν Τζόσουα. Και Τζόρνταν Χέρντερσον. Τιμή Σένεκεν. Καλή, καλή. Καλή. Μπροστά έχουμε τον Γκόρντον, έχουμε τον Γκένουιτ, έχουμε τον Μαντουέγε, έχουμε ένα πιτσιρικά εδώ, τον Γκουωμά της Λίβερπουλ, έχει Ράσφορντ, οκ, Σάκα από καλή χρονιά αλλά είναι λίγο soft, Ιβάν Τόνι και όλοι Γουότκινς με καλή χρονιά, αλλά μπροστά Χάρι Κέιν. Δεν νομίζω ότι θα παίξει δηλαδή ο όλοι Γουότκινς, εκτός αν το βάλει στο πλευρό που δεν νομίζω, νομίζω να παίξει με Σάκα στο ένα πλευρό και στο άλλο με Γκόρντον. Θεωρώ ότι πάλι κάτι δεν θα μπορέσει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να περάσει τη Βραζιλία στους 8 που θα βρεθούν. Θεωρώ ότι η Βραζιλία με Κάρλο Αντσελότη θα πάρει πολλά πράγματα. Γιατί είσαι loser και υποστηρίζει του losers, Παυλάρα. Ποια Αγγλία τώρα, τι γουστάρω. Γουστάρω Αγγλία. Μακάρι να βγω λάθος και να το πάρει Αγγλία. Να βάλει 3 γκολ με πέναλτι ο Ρονάλντο. Και στη διαδικασία των πέναλτι. Γιατί αν έγινε στη διαδικασία των πέναλτι, εγώ θεωρώ ότι η Πορτογαλία σίγουρα θα τουλάχιστον ένα μάτσο θα παίξει τα πέναλτι και θα περάσει. Τον μισό τον Πίκφορντ από τότε που έσπασε το πόδι του Βαντάικ. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι, και εγώ. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Σαν χαρακτήρα είναι σκατά. Ο δικό μας Ντάιγκο Κομπαγιάση. Έτσι ακριβώς. Η Ιαπωνία θα πάρει πολύ καλή θέση γιατί είναι χορηγοί οι Ιάπωνες. Καλή άποψη και αυτή, ο Δημήτρης Μαστέλη. Επίσης, από όλα τα γήπεδα αφαιρέθηκαν οι χορηγοί. Έμεινε μόνο σε ένα στο Mercedes που ήταν πάρα πολύ κοστοβόρο. Πάρα πολύ να βγει, οπότε έμεινε μόνο αυτό. Όλοι οι άλλοι χορηγοί βγήκανε. Επίσης, όλα τα γήπεδα ήταν τα περισσότερα για NFL και τέτοια. Είχαν συνθετικό χλωροτάπητα και έχουν αλλάξει όλα με κανονικό χορτάρι, το οποίο μεγαλώνει ανάλογα την περιοχή, τη θερμοκρασία, τις βροχές και αυτά με άλλο τρόπο. Πολύ εξελιγμένο μοντέλο. Μακάρι να κάνανε έτσι και στα δάση και να μεγαλώναν τα δέντρα. Μπας και παίρναμε καμιά ανάσα, γιατί πάμε να πάρουμε βαθιές πνοή και μυρίζουμε σαν καρμπιρατέρ, να πούμε. Σκοτία μόνο, λέει ο Χρήστος. Την πιστεύω. Overrated η Ολλανδία, underrated η Γερμανία. Η Ολλανδία δεν θεωρώ ότι είναι πολύ overrated. Αν βγει πρώτη, έχει πάρα πολύ εύκολο μονοπάτι. Πάρα πολύ. Ενώ η Γερμανία πέφτει στους 16 πάνω στη Γαλλία. Τι να κάνουμε τώρα, θα την αποκλείσει. Back to back, Messi πρέπει. Δεν το πιστεύω καθόλου, θα σου πω την αλήθεια. Δεν το πιστεύω καθόλου. Το πήρε, το σήκωσε όλα καλά, όλα ωραία. Νομίζω ότι εκεί τελείωσε η άβρα του Μέση και δεν έχει κάτι παραπάνω να δώσει, όπως και η εθνική του. Θεωρώ δηλαδή, αν πεις πια Αργεντινή Βραζιλία, θα σου πω Βραζιλία. Θα το πάρει και τη συμπαθώ και πιο πολύ εγώ βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με μένα, έχει να κάνει με αυτά που βλέπω. Δηλαδή και Αγγλία που υποστηρίζω, δεν είπα θα το πάρει. Εδώ κοντεβασφάσουμε τα μικρόφωνα εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Ηρακλή, αύριο το βράδυ μέχρι μεθαύριο το πρωί θα ξέρουμε ακριβείς ημερομηνίες για το πότε είναι η προετοιμασία, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι θα πάει, πώς θα πάει και όλα αυτά. Θα το ξέρουμε λοιπόν την Πέμπτη το βράδυ ή μέχρι και Παρασκευή πρωί, να ξέρουμε κι εμείς, σαν άνθρωποι, να προσπαθήσουμε να κλείσουμε, να πάμε κανένα τρίμερο. Δεν μιλάμε τώρα για Μίκρα και Πτολεμαίδα, μιλάμε για Ιταλία, έτσι. Και θεωρώ ότι θα ήθελα πολύ και θεωρώ ότι θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να είμαι εκεί. Αν βάλουν δέντρα στα δάση, πώς θα κάνουν δρόμο για να ανεβάσουν αιωλικά? Έτσι ακριβώς. Είναι η τρύπα του όζοντος, παιδιά. Τώρα την καταλαβαίνουμε. Γενικά βλέπετε, η ζέστη αλλάζει συνεχώς. Έτσι, σε βαράει ο ήλιος και βγάζει σπανάδες το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν είναι τα πράγματα αστεία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ δίπλα μας. Κάναμε μια εκπομπή αφιερωμένη στο Μουντιάλ, έτσι επειδή μας άρεσε. Ήσασταν εδώ, με την παρουσία ήταν πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε, ετοιμάζουμε όμορφα πράγματα για στο Heracles Radio. Πράγματα που υποσχόμαστε, θέλουμε πάντα να τα κάνουμε και πάντα είναι κανονισμένα. Θα τύχουν και ατυχίες, έτσι. Θα τύχουν και κάποιες καθυστερήσεις. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Θέλουμε να λέμε ότι είναι καλό για τον Heracles και να ξέρετε ότι όποιοι από εσάς έξω ακούτε πράγματα άσχημα για μας, δεν πειράζει, δώστε τόπο στην οργή. Εμείς ξέρουμε πώς θα τα διαχειριστούμε. Επίσης θέλω να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Ηρακλή ή με τον Ηρακλή γενικότερα, ή το θυμήθηκαν τώρα που ο Ηρακλής ανέβηκε κατηγορία, ή κάποιοι θέλουν να έχουν τη μοναδικότητα, έτσι, της ασχόλησης με τον Ηρακλή, δεν πειράζει, όλα καλά. Καλή καρδιά. Πορτογαλία, Ουρουγουάη, ο τελικός. Λες, Πορτογαλία, Ουρουγουάη. Για να δούμε. Πιερό, πρώτο χώρο από IT. Φίλε, αν δεν είσαι ΑΕΚ, είσαι χάλια. Λοιπόν, σας στέλνω όλους τα φιλιά. Εσύ τι πιστεύεις, ρε, Κέλε?
1: Εγώ θέλω να ξεκινήσει πρώτα και μετά λίγο να δω τις ομάδες.
0: Πες τώρα εδώ, θέλω να φτάσω τελικό να σας πω την τετράδα.
1: Βέλγιο.
0: Α, συμφωνούμε δηλαδή πάνω κάτω.
1: Πάνω κάτω.
0: Πιστεύεις θα πάει καλά. Ωραία. Τα φιλιά μου σε όλους, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη και όλους εσάς που άλλη μια φορά μας βάλατε στα σπίτια σας, στα κινητά σας, στα τηλέφωνά σας, στα Spotify σας. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Ραντεβού την Παρασκευή με αδερφό Δημήτρη Φελάνο, 7 και 8 λεπτά ακριβώς.
1: Χιλιά χρόνια.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί.
0: Εμείς. Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς θα μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κίνη το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μα τα σ' αγαπώ και τα σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά δεν ατύξατε. Κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω το ξύπνι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας τον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας τον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφος. Και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έφυγε με βρέφος.

ναρκωτικό και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τριγιού. Και εσύ παλιάτσο να έρχεσαι κάθε χάρεμα να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυρίσια για τσοκολογήσεις πια φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε αποκοιτά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσουρνήθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

ανεπιφύλακτα δεχτούμενη. Let's go.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει το στουρνέρας. Αποκλείει. Αποκλείει ο στουρνέρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κεριός. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίκτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας, αποκλεί. Αποκλείω στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
7: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υφροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει ο Στουρνέρας. Αποκρούει. Αποκρούει ο Στουρνέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υφροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.